0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Είναι μια εταιρεία που έχει αναζητήσει τίτλους βιβλίων σε όλο τον κόσμο, ναι. Αλλά περίεργα βιβλία. Οι τίτλοι δεν είναι αλλαντάλλο. Ξέρω, υπάρχει τίτλος Πρακτικός πυρομανής. Πώς να φτιάξει μια φωτιά, βόμβες από κερί κτλ. Θανάσιμη μοτσαρέλα. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Δεν ξέρω. Τι θα πει θανάσιμη μοτσαρέλα? Πώς να πετύχεις τη δουλειά σου χωρίς το πουλί σου? Αυτό είναι δύσκολο. Χρειάζεται. Λεξικό για γάτες. Είναι δυνατόν να υπάρχει λεξικό για γάτες?
2: Ναι, για να δούμε πώς αντιδρά.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τέτοια βιβλία.
2: Υπάρχουν, ναι.
1: Τέλος. Τα παρατημένα καρότσια του σούπερ μάρκετ στην Βορειοανατολική Αμερική. Οδηγός αναγνώρισης. Δεν κατάλαβα.
3: Ναι, τα παρατάνε αριστερά-δεξιά.
1: Και τι σε νοιάζει, ειδικός είναι του σούπερ μάρκετ. Πώς να αποφύγεις τα τεράστια πλοία? Μην μπαίνεις μέσα. Σεξ στη μεταθάνατο ζωή. Όχι, δεν θα κάνω. Όχι αυτό το πράγμα, ζυναίκια. Πρέπει κάποια στιγμή να πει η αέρα σταματήσει.
2: Κάτσε, ηρέμησε λίγο.
1: Δεν θέλω. Εν τω μεταξύ, ωραία, πες ότι είπα ναι. Τι θα γίνει? Θα πρέπει εγώ να σπάω τα μάρμαρα για να πάω να πέσω δίπλα που είναι μία.
3: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: When I met you in the summer.
4: 95,2 Athens DJ.
5: We fell in love.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλμπε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα. Μην είσαι.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, να πω μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
5: Την παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά.
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γεωργία μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά είναι.
2: Ωραία, λοιπόν κοίταξε, 95,2 άνθες DJ μου, Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα και μου λέει σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο την Γεωργία, λογικά λέει θα κοιμάται, να την αποκαλέσεις την σεξι γιαγιά, μιας και έγινε πρόσφατα λέει, και πες της καλημέρα και καλή δουλίτσα από το Δημήτρη που έχει παράπονο που δεν τον παντρεύεσαι ποτέ. Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε Γεωργία μου?
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, τι να σας πω.
2: Μισό λεπτό, είσαι παντρεμένη, είσαι, δεν πάμε. Είσαι.
1: Είμαι χωρισμένη.
2: Α, ωραία. Και ο Δημήτρης είναι ο επόμενος που θέλει να σε παντρευτεί?
1: Ναι.
2: Καλά, βλάκας είναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό το λέω κι εγώ, αλλά δεν το καταλαβαίνει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
3: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα,
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Hello.
2: Καλημέρα, Ειρήνη. Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
1: 15.
2: Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από τον Athens DJ. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Ειρήνη. Έχουμε επέτειο, λέει, να τη πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι. Είναι ωραίο να λες Τρίφωνά μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα.
1: Το μάτω, Μιχάλη, το μάτω.
2: Να περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
1: Μιχάλη,
2: να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
1: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. We'll be right back.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Έλα Λουκά, 10 χρόνια γάμου ρε αδερφέ.
3: Με κοροϊδεύετε?
2: Όχι καθόλου. Τα έχω μάθει. Αν μπορούσατε, λέει, σας παρακαλώ να τον πάρετε, να το ευχηθείτε χρόνια πολλά, γιατί λατρεύει την εκπομπή. Η γυναίκα σου η χαριτωμένη.
3: Όντω, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι χαριτωμένη ή είναι ξυνούμπα?
3: Όχι, όχι, κούκλα είναι. Okay. Το παραπάνω, όνομα και πράγμα.
4: Εντάξει, Μιχάλη μου, εν τω μεταξύ ο Λουκάς έστειλε και ο ίδιος να πάρουμε τη γυναίκα του, αλλά η γυναίκα του πρόλαβε πρώτη.
2: Τι να κάνουμε, Λουκά, ερχόμαστε δεύτερη μια ζωή. Εντάξει, Λουκά μου. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσετε.
3: Ευχαριστώ.
2: Οπ, καλημέρα Σιλβέστρο, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, καλά, τι εσύ?
2: 95,2 Αθήνα DJ. Μα μου χάλησε ο από το ραδιόφωνο. Με ειδοποιεί η Μαρία ότι αύριο έχετε, λέει, επέτειο γάμου είναι. Τι έχετε?
5: Ναι, ναι.
2: Μπράβο. Πόσα χρόνια, Σιλβέστρο?
5: Λίγα, λίγα είναι. Ένα χρόνο είμαστε.
2: Α, είστε καινούργιοι. Μπράβο, μπράβο. Μου γράφει εδώ. Άκου τι μου γράφει. Αύριο, λέει, έχω επέτειο γάμου με το πιο γλυκό, πιο δοτικό αξιόλογο και το πιο καλό και πιο γλυκό άνθρωπο του κόσμου, το Σιλβέστρο. Καλέστε τον για να του πείτε ότι θα είμαι μαζί του μέχρι ο ήλιος να βγει από τη Δύση.
6: Καλέ!
5: Τι να απαντήσω τώρα εγώ?
2: Όχι, να σου πω τι να απαντήσεις. Πες της όπως κοιμάται, την άλλη μέρα να ξαπλώσει ανάποδα, δηλαδή να πάει εκεί που είναι τα πόδια της. Θα δεις ότι ο ήλιος θα βγαίνει από τη Δύση.
5: Ένα το δοκιμάσω.
2: Ναι, για να καθαρίσεις.
4: Τους μπέρδεψες λιγάκι.
2: Καλημέρα, να τα κατοστήσετε, γεια.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων, φυτό, μύκητας.
2: Κομπούτσα.
1: Μπορώ να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
3: Ναι, Μιχάλη.
2: Μίκητας θα πω.
1: Μίκητας, σωστός.
4: Μπράβο, παιδιά, το βρήκε αυτή την κομπούτσα.
1: Παραλίγο να τα κάνεις κομπούτσα. Ευτυχώς. Χρήστο, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργός η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
2: Ινδία.
1: Σωστός.
4: Πολύ καλός, γρήγορος, γρήγορος.
2: Και χωρίς κομπιούτερ.
1: Μην πάτε στο φαρμακείο του. Έχετε πρόβλημα. Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ.
5: Συγχαρητήρια.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αλεξία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα. Στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος?
2: Ναι, είμαι έγκυος.
1: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει και άλλα δύο παιδιά.
2: Ναι,
1: έχει υπόψη.
2: Συζητάγαμε, τώρα λέγαμε καλημέρα.
1: Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
3: Φτάνει, ναι. Έχει δίκιο.
1: Κάνε
3: και καμιά δουλειά.
1: Έτσι, βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και πώς τη λένε, και άστον να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες. Ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Ξέρουμε το φίλο.
2: Αγόρι.
1: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
2: Αγόρια.
1: Όλα.
3: Τι έγινε, παιδιά?
1: Δεν κουκλίσαμε από το τέ μου ψωνίζεις. Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, darling. Καλημέρα, bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για να την υπογραφήσω. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο του άντρα σου, της σχέσης σου, του γκόμενού σου, πες το όπως θέλεις. Κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού όπως πάντα και βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω, δεν ξέρω. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σου σκέψη, παρακαλώ, θέλω να ξέρω. Ειδικά αν είναι και κατεβασμένο το σκίαστρο με το καθρεφτάκι δίπλα. Καλημέρα Μιχάλη, θα του βγάλω τα μάτια, λέει η Νατάσα. Ρε εσύ παιδιά, χτύπησα φλέβα με την ερώτηση. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα σε όλους. Απλά θα ξανά την πόρτα του συνοδηγού, θα έβγαινα και θα του έλεγα να έρθει να φτιάξει το κάθισμα. Και κατέβα από τα μάξι, έχουμε να κάνουμε καμιά κουβέντα ήρεμα. Λέει Βίρνα. Εντάξει, Βίρνα. Τι εννοείς, ποια είναι η αντίδραση, η γνωστή αιωνία του η μνήμη, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Λέει η Νικολέτα. Κάλλες απαντήσεις, έχουμε φωνητική.
3: Είναι η Μαρία εδώ.
1: Μάλιστα.
4: Απομονωμένο location και φτιάρι, Μιχάλη. Μέχρι να το
3: ξεράσει
4: όλα.
3: Μη χειρότερα.
1: Θα τον φτάσει. Σκέφτομαι πώς θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα.
3: Λέει η Χριστίνα. Ρε κορίτσια.
1: Καλά κάνουνε. Όπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο chat GPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για κάτω και να μου πεις. Ξέρεις θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2
3: DJ
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μία απίστευτη περιπέτεια έζησε μια Βρετανίδα η οποία βρέθηκε στην Τουρκία για να υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις. Όλα ξεκίνησαν ότι η Σαμάνθα Κέι αποφάσισε να προχωρήσει σε πλαστική στο στήθος και στα χέρια.
2: Okay.
1: Έτσι λοιπόν, όπως περιγράφει στην The Sun, άρχισε να ψάχνει για το κόστος των πλαστικών κτλ. Τα βρήκε πιο φθηνά στην Τουρκία. Πήγε λοιπόν με την μισή τιμή συγκριτικά με τη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν αναμενόμενο και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε νέα διορθωτική επέμβαση.
2: Oh, γιατί
1: όταν έφυγε από το νοσοκομείο είχε ακόμα επιδέσμους. Η γυναίκα επέστρεψε στην Αγγλία όταν έβγαλε τους επιδέσμους. Είδε ότι της είχαν βάλει το στήθος στην πλάτη.
3: Μεγάλο λάθος.
1: Τηλεφώνησα στην κλινική, αλλά αρνήθηκαν να μου μιλήσουν, υποστήριξε. Παιδιά, στο στήθος στην πλάτη. Πώς να το λέω.
2: Έλα μου,
1: ναι. Από την άλλη πλευρά, εντάξει, πες, δεν πειράζει, θα τα κρατήσω στην πλάτη. Αν είσαι ο άντρας της, δηλαδή θα θες να τα πιάσει και αυτή όταν θα προχωράει, θα απομακρύνονται συνέχεια. Δεν τα έχεις μπροστά, έλα να σε δω. Εκεί θα είναι πρόβλημα. Δεν θα πιάσει ποτέ αυτό. Βέβαια, από την άλλη πλευρά.
2: Μην το πεις, το καταλάβαμε.
1: Όχι. Δεν κατάλαβα, λέω. Αν τα έχεις πίσω τα στήθη. Όταν τα έχεις κανονικά, τι βλέπεις, το πρόσωπο και τα στήθη. Όταν γυρίσεις και τα βάλεις πίσω, έχεις και τα δύο καλά μπροστά σου. Στήθος και οπίστια.
2: Μπράβο.
1: Εκεί θα μείνεις καρφωμένος.
2: Το πες επιτέλους.
1: Άστα Σαμάνθα, άστα γκέι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
3: Ντροπιαστικά.
2: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
3: Είσαι άντρας καταρχήν.
2: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τετοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
4: Φουλ.
3: Ναι, φουλ.
2: Ντροπή.
4: Γιατί?
2: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο?
4: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή?
3: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνει.
4: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ. Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
3: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
2: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στο ντους μέσα.
4: Όχι.
3: Τραγουδάει λιόλιο.
2: Το δάνεισε στο σπίτι και τέτοια.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
4: Γίνεται και αυτό.
2: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
4: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
2: Τίποτα συγκλονιστικό.
4: Για λέγε.
2: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
4: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
3: Όπου θες.
4: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
2: Μαύρο και λευκό.
1: Τίποτα. Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
3: Τερακότα.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλός, ξέρει.
5: Κέρδισε ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
13: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ladies.
14: Φεύγουμε!
15: Τα πήρες όλα,
14: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
15: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
14: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
16: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Good morning, Michael.
0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
4: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
1: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
4: Χριστέ μου, τι χιούμορ.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φινάλε στο θρίλερ του Βερολίνου με πρωταγωνιστή τον 29χρονο Λιβανέζικης καταγωγής που επιτέθηκε με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους κατά τη διάρκεια των εορτασμών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αφήνοντας πίσω του μια γυναίκα νεκρή και 29 τραυματίες. Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν οπαδός του Ισλαμικού κράτους. Οι γερμανικές αρχές φοβούνται το ενδεχόμενο να υπάρξουν μιμητές. Κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς γιγάντιες πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτες σε ένα μέτωπο πολλών χιλιόμετρων. 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στον Μπορντό, καθώς η πύρινη λέλαπα έχει φτάσει μόλις 15 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Άλλοι 75.000 έχουν απομακρυνθεί από τα περίχωρα της Μαδρίτης και της Βαλένθια, στη μάχη της κατάσβεσης και δύο ελληνικά Καναντέρ. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλές άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κινήτων. Αυτό δεν θα αρέσει στον Τραμπ. Τον τερματισμό των βομβαρδισμών στα στενά του Ορμούζ προτείνει ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Τελευταία δημοσκόπηση πριν τις καλοκαιρινές διακοπές από τη Μάρκ. Στο 30% η Νέα Δημοκρατία, σταθερά δεύτερη η Ελλάς με 14 μονάδες διαφορά, τρίτο το Πασόκ βυθίζεται η Χαριστιανού. Σήμερα στην Αθήνα ο τρίτος γύρος στις συνομιλίες Ελλάδας-Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες. Έκπληξη από τα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ιθάκη που αποκαλύπτει το BBC. Σύμφωνα με τις έρευνες, ο Οδυσσέας λατρευόταν ως θεός στο νησί για περισσότερα από 1000 χρόνια. Μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Έξαλλη με τον Τραμπ η Κέιτι Πέρι. Η pop star καταδίκασε δημόσια τη χρήση του τραγουδιού της Fireworks σε ένα TikTok βίντεο του Λευκού Οίκου που απεικονίζει επιθέσεις του Αμερικανικού στρατού κατά του Ιράν. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
6: Έθριος με ως 36 βαθμούς. Σφίγγουν οι ζέστες αύριο με 38 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
7: Καλοκαιρινοί έρωτες κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τα παράπονα αλλά και τα αιτήματα των κοριτσιών,
3: ναι,
2: που έχουν μεγάλο στήθος.
3: Τι παράπονα έχουν?
2: Έχουν παράπονα από εσάς τα γόρια. Ναι, ναι, ναι.
3: Καταρχήν χειροκροτάμε.
4: Μπράβο,
2: ναι, βέβαια.
3: Για το βάρος που κουβαλάτε στη ζωή σας.
2: Είναι ωραίο βάρος.
3: Ω, για να.
2: Ναι.
3: Για λέγε,
2: λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε.
3: Ναι.
2: Ασχολείστε μόνο με το στήθος μας κατά τη διάρκεια του σεξ. Εντάξει, ασχοληθείτε και με εμάς.
3: Τώρα δεν
4: ασχολείστε με κάτι άλλο.
3: Ναι. Θα γίνει, ναι, εντάξει.
2: Χάνεστε εκεί μέσα λίγο, λέει. Ναι.
3: Και εμείς και ό,τι άλλο διαθέτουμε.
4: Ωραία,
3: εννοώ τα χέρια.
4: Τι άλλο διαθέτεις, για πες.
3: Τα χέρια.
4: Α, τα χέρια.
3: Τα χέρια.
4: Ναι. Ωραία εκπομπή.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι τίμιο παιδί.
4: Ναι.
3: Και καθαρός. Εσάς τα μυαλά σας πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν.
2: Βέβαια. Ρωτάτε αν έχουμε κάνει πλαστική. Τι σας ενδιαφέρει?
3: Καθόλου.
2: Τι σας ενδιαφέρει?
3: Ούτε καν με ενδιαφέρει.
2: Ίσα.
3: Δεν θα χαλάσουν ποτέ.
2: Έτσι ακριβώς. Και τελευταίο, Μιχάλη, τους βγάζετε, λέει, nicknames. Πώς είναι τα μωρά μου, τι κάνουν οι αγάπες μου. Ρωτήστε, λέει, επιτέλους για εμάς.
3: Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν βγάζουμε ονόματα μόνο.
2: Τι κάνετε?
3: Πώς το παίζουμε ένα nickname?
2: Λέει, τι κάνουν τα μωρά μου, τι κάνουν οι αγάπες μου.
3: Τι κάνουν τα μωρά μου.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όλα καλά.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
3: Η Αναστασία.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες χτες?
3: 10:30, όπως πάντα.
1: Πώς το έκανες αυτό, Γάλλη? Δεν έχω κόρηση μου, μέχρι τις 8:30 έχει ήλιο έξω, έχει μέρα. Πώς το λέω, πες μου το κόλμα, να σου πω κάτι, το πετύχω και εγώ και δεν το πετυχαίνω, γιατί κοιμάμαι 12:30 και ξυπνάω 5:00 και 5:30, δεν μπορώ. Τι κάνεις?
3: Είμαι εργαζόμενη μητέρα δύο παιδιών και 10:30 είναι πολύ.
1: Που θα πει ότι τα παιδιά από τις 9 κοιμούνται.
3: 9 και 4 σίγουρα.
1: Okay. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μάλιστα, μια χαρά, σας ακούω υγιέστατη. Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Όπα.
3: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
2: Όπα.
3: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
2: Όπα.
3: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
2: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκε σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
3: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξυπνήσατε?
2: Καλημέρα στα παιδιά.
3: Εσύ τι ώρα ξύπνησες?
2: Εγώ?
3: Ναι.
2: Πριν μισή ώρα.
1: Πριν δύο ώρες.
2: Πριν μισή ώρα.
3: Πριν μισή ώρα. Άντε κι εγώ άλλο ακούω, εγώ άλλο ακούς εσύ. Δεν πέρα το κύριε.
1: Συγγνώμη. Τι άλλο θέλεις πριν πρωί?
3: Πείτε μου κάτι, πόσα τέρματα, πόσα goal post υπάρχουν στο ποδόσφαιρο?
2: Δύο.
3: Όταν η πινακίδα στον δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
2: Δεξιά φυσικά.
3: Είσαι σίγουρη?
1: Είναι πολύ καλή, μπράβο.
3: Okay. Πόσα γιώτα έχει η λέξη τυραμισού?
1: Οπα.
2: Δύο.
3: Σωστό.
1: Πολύ καλή, μπράβο, έχει ξεκινήσει.
3: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
4: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα. Δεν ξέρω τα... πού είσαι, στον Εύρο είσαι?
4: Στον Εύρο, στον
3: Εύρο. Ωραία. Από την Αθήνα, 95,2 Αθήνα στη Τζίε. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
4: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι, αυτός είναι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδελφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, τελειώνουμε. Άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
5: Πού ήταν στο φυλάκιο?
3: Άντε καλέ.
1: Κάμου αλλού ήταν.
3: Δεν άκουγες.
5: Καλλιόπι.
3: Τουαλέτα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Μπόμπι μου.
1: Καλημέρα.
3: Καλά, ρε.
2: Καλά, ρε. Καλέ.

0: Μας την Κάτια, λέει ο Κώστας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά, ξύπνησες?
0: Άντε από εκεί με τρόμαξε.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιο?
3: Ο Αντώνης.
0: Αντώνη. Εγώ ακούσα, έχει ξυπνήσει σε μια χαρά μου. Μην παίξουμε τώρα.
3: Είμαι ζωηρό.
2: Είναι ζωηρό, παιδιά, ξέρει.
0: Σε ποια πρωτεύουσα τη Ευρώπη βρίσκεται ο πύργο του Άιφελ?
2: Όπα.
0: Έλα.
3: Το Παρίσι.
0: Από πού βγαίνει το καλαμποκάλευρο?
3: Από το καλαμπόκι.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
3: Πέντε.
0: Γεια σου.
4: Αχ, μωρέ.
0: Next line, please.
2: Πάμε σε επόμενο.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είστε?
5: Είμαι η Άννα.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
5: Αναπαλαιώματα. Έξι.
0: Ναι.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, δεν ξέρει.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά.
2: Αυτά είναι. Τα δύο. Παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει να πληρώσει 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπω πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
11: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω εργασίες στο σπίτι. Ένα συνέργειο θα ανέβουν πάνω στην κεραία που είναι οι κεραίες.
2: Ναι.
1: Έχω παραγγείλει μια συστάδα Patriot. Και να την βάλω σπίτι μου.
2: Πόσα κάνανε?
1: Ναι, φτηνό είναι από το τέμου. Patriot από το τέμου.
2: Δεν σε μπορώ όμως, δεν σ' αντέχω.
1: Γιατί?
2: Πραγματικά.
1: Σε παρακαλώ.
2: Καταρχήν κάνανε και καιρό να σου έρθουν, γιατί τώρα αργούν από το τέμου.
1: Ναι.
2: Τα έχει παραγγείλει εδώ και ένα μήνα.
1: Εντάξει, τα πρώτα που ήρθαν πήγαν στην Κάρπαθ από το τέμου. Έχετε χαζέψει με τις τιμές βενζίνης, τι γίνεται?
2: Ναι, Μιχάλη μου, έφαγα χθες βενζίνη τώρα που το πες κοντά στο 2 ευρώ, δηλαδή τρελάθηκα.
1: Α, είσαι βλάκας. Εγώ παρέγγειλα από το τέμου με 1 ευρώ το λίτρο. Από το τέμου. Δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ?
2: Όχι, ποτέ.
1: Για δοκίμασέ το.
2: Ποτέ, δεν θέλω.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Θυμόσαστε που γρινιάζατε κάποτε ότι τα διόδια Αθήνα Θεσσαλονίκη ήταν περισσότερα από τα κάψιμα?
2: Ναι, το θυμόμαι.
1: Ωραία, το φτιάξαμε.
2: Το φτιάξαμε.
1: Εντάξει, τελείωσε.
2: Ήρθε στα ίσα του.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τι εννοούν τελικά οι γυναίκες όταν λένε έκανα καλό σεξ? Τι εννοούν? Το πόσο καλό είσαι στο σεξ εξαρτάται κάθετα και οριζόντια από το κατά πόσο θες και μπορείς να ικανοποιήσεις τον παρτενέρ σου. Μεγάλε, μόνο έτσι. Ούτε τα μεγέθη, ούτε τα αυτά. Αν θες λοιπόν να ξέρεις ποια είναι τα στάνταρτ για τις γυναίκες, μπορεί εσύ να είσαι διακόπτης και να ανάβεις κατευθείαν. Μπαμπούμ. Ωστόσο οι γυναίκες λειτουργούν σαν ντίμερ. Σιγά σιγά. Αγάλη, αγάλη που λένε. Προκαταρκτικά, φίλε μου. Ετοίμασε το έδαφος όσο πιο νωρίς μπορείς. Πρώτα απ' όλα παίξε με το μυαλό της και μετά με τα υπόλοιπα.
3: Ναι.
2: Και άμα δεν έχει μυαλό, παίξε με τα υπόλοιπα κατευθείαν. Ο άνδρας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να χαλαρώσει η γυναίκα. Και πώς χαλαρώνει μια γυναίκα? Χιούμορ, λίγο αλκοόλ, μασάζ, με αυτή τη σειρά. Οι φαντασιώσεις ενεργοποιούν τη διάθεσή της για σεξ. Τώρα, χρόνια τώρα.
3: Ναι.
2: Ρώτησε την λοιπόν τι θα ήθελε να κάνετε που δεν το έχετε ξανακάνει.
3: Αχα,
2: και αν υλοποιείτε, κάντε το. Το θέλει πολύ.
3: Ναι.
2: Άντε και καλά.
4: Αυτά.
1: Ωραία, ωραία εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
2: Βρετανικός.
1: Σωστό. Στο διάλογο Προαστιακός. Λευτέρη, σε ποια περίπτωση άλλαζε το χρώμα του σε μόβ ο ροζ πάνθυρας?
3: Όταν έλεπε την Lady.
1: Όχι ρε, σε καμία περίπτωση.
4: Αμάνε εσύ, Λευτέρη. Το κορίτσι, 3-2.
1: Κέρδισε η ελευθερία, 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκίου παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τι φωνάζουν οι άντρες, ναι, κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης.
3: Oh.
2: Ναι. Από διάφορες χώρες, όχι από κάπου συγκεκριμένα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Ισπανία.
3: Ισπανία, μάλιστα.
2: Ναι. Μάντρε μία.
4: Μάντρε μία.
3: Ναι. Μήπως της λέει κάτι άλλο για μια μάντρα με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
2: Και δεν το καταλάβαμε. Επειδή ξέρει τη μάντρα, δηλαδή στα εγώ πρόβατα.
3: Ναι. Για λέει, πάμε πιο κάτω.
2: Στη Γαλλία.
3: Τι λένε.
2: Ο Μοντιέ.
3: Ο Μοντιέ. Ο Μοντιέ. Μέρντε.
2: Ναι. Η Πολωνή, Μιχάλη.
3: Λένε οι Πολωνοί κάτι.
2: Ναι, λένε ζου. Τρεις φορές το ζου.
3: Ζου. Ζου. Μάλιστα.
2: Η Ρουμάνη, Μιχάλη. Ατερμίνα.
3: Ατερμίνα.
2: Ναι.
3: Ότι γεια σας, τελείωσα.
2: Ναι. Κοίτα να δεις, τελείωσα.
3: Ναι, αλλά το τελείωσα, τερμίνα, ναι, αλλά το termination δεν είναι.
4: Δεν είναι άλλο.
2: Και στην Ελλάδα, Μιχάλη, τι λένε.
3: Στην Ελλάδα.
2: Ναι. Λέει, υπάρχει, λέει, προσωρινή διακοπή λειτουργίας.
3: Α, δεν λένε τίποτα.
2: Τίποτα.
3: Δεν φωνάζουν τίποτα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι κάτι μουρμουρίζουν, απλώς εσείς το ακούτε.
4: Τι λένε.
3: Και κλείνουν, πρέπει να κάνω ότι τελείωσα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Νέα μελέτη επιβεβαιώνει, λέει, αυτό που ξέραμε. Εγώ δεν το ξέρα. Ότι οι κλεμμένες τηγανιτές πατάτες είναι πιο νόστιμες.
2: Α, ναι.
1: Τι εννοώ, ρε παιδί μου, καθόμαστε ένα τραπέζι όλοι.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε παραγγείλει και πατάτες τηγανιτές.
2: Ναι.
1: Έχω ένα πιάτο με πατάτες τηγανιτές μπροστά μου και έχεις και εσύ ένα άλλο.
2: Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εάν σου πάρω μία πατάτα από το δικό σου πιάτο, ναι, μου φαίνεται λίγο πιο νόστιμη.
3: Άκου εδώ, μη χειρότερο.
1: Ναι. Στο πείραμα συμμετείχαν 120 άτομα τα οποία δοκίμασαν το ίδιο φαγητό, δηλαδή. Σε διαφορετικά σενάρια. Είτε τους προσφερόταν κανονικά, είτε καλούνταν να το πάρουν χωρίς άδεια από το πιάτο του αλουνού.
3: Άκου εδώ τώρα.
1: Μάλιστα, όσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος να γίνουν αντιληπτοί ότι πάει και του τραβάει μια πατάτα, τόσο πιο απολαυστική χαρακτήριζαν τη γεύση.
3: Άκου εδώ.
1: Εγώ δεν μου έχει τύχει ποτέ. Εντάξει, εγώ έχω υποστεί κλεψιές από πατάτες. Δεν με αφήνουν. Το μισό πιάτο μου το τραβάνε. Λοιπόν, παράλληλα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωθαν όχι μόνο μεγαλύτερη απόλαυση, αλλά και αυξημένη διέγερση και σε ορισμένες περιπτώσεις ενοχή. Συναισθήματα που φαίνεται ότι ενισχύουν την αντίληψη της γεύσης.
3: Ακού εδώ, παιδιά.
1: Σου φαίνεται πιο αλμυρή πατάτα, πιο τραγανιστή.
3: Πιο διαφορετική.
1: Αυτό όμως δεν είναι ωραίο, γιατί εντάξει, οι πατάτες πατάτες. Είσαι σε δύο ζευγάρια, α πούμε, δύο φίλοι, δύο ζευγάρια, τέσσερα άτομα. Και κάνει και φτηνικό με το αλμυρό.
3: Ναι.
1: Τι θα του πεις, θα πάει να την τσιμπήσει.
3: Όχι, βέβαια.
1: Τουλάχιστον πάρε άδεια. Πες το φίλε, μου τη δίνεις να κάνω κι εγώ λίγο.
3: Όχι, εδώ μη χειρότερα.
1: Πάρε άδεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς γιγάντιες πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτες σε ένα μέτωπο πολλών χιλιόμετρων. 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στον Μπορντό, καθώς η πύρινη λέλαπα έχει φτάσει μόλις 15 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Άλλοι 75.000 έχουν απομακρυνθεί από τα περίχωρα της Μαδρίτης και της Βαλένθια, στη μάχη της κατάσβεσης και δύο ελληνικά Καναντέρ. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλές άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Τελευταία δημοσκόπηση πριν τις καλοκαιρινές διακοπές από τη Μάρκ. Στο 30% η Νέα Δημοκρατία, σταθερά δεύτερη η Ελλάς με 14 μονάδες διαφορά, τρίτο το Πασόκ βυθίζεται η Καριστιανού. Σήμερα στην Αθήνα ο τρίτος γύρος στις συνομιλίες Ελλάδας-Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες. Έκπληξη από τα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ιθάκη που αποκαλύπτει το BBC. Σύμφωνα με τις έρευνες, ο Οδυσσέας λατρευόταν ως θεός στο νησί για περισσότερα από 1000 χρόνια. Μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Έξαλλη με τον Τραμπ η Katy Perry, η pop star καταδίκασε δημόσια τη χρήση του τραγουδιού της Fireworks σε ένα TikTok βίντεο του Λευκού Οίκου που απεικονίζει επιθέσεις του Αμερικανικού στρατού κατά του Ιράν. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Έθριος με ως 36 βαθμούς. Σφίγγουν οι ζέστες αύριο με 38 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Ερωτευόμαστε κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι ωραία, amazing, και μια συνήθεια που έχουν οι άντρες και δεν είναι η καλύτερη. Εδώ που τα λέμε έτσι. Ότι όταν βάζω το χέρι μέσα το παντελόνι, ακόμα και σε δημόσιο χώρο. Εντάξει. Και όμως αυτό το φαινόμενο βρήκε την εξήγησή του από τους επιστήμονες.
2: Α, για πες.
1: Όλο και κάποιος θα έχει παρατηρήσει κάποιον μέσα στο λεωφορείο ή στο τρένο, ακόμα και όταν περπατούν στον δρόμο, να έχουν το χέρι μέσα στο παντελόνι και το θεωρούν φυσιολογικό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει την εξήγηση που έδωσαν οι επιστήμονες. Ένας ειδικός λέει, όπως χαϊδεύουν το μουσί τους όσοι άνδρες έχουν τέτοιο μάδο.
2: Ναι.
1: Έτσι αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι ο συνδυασμός εκτόνωσης και ηρεμίας.
2: Αυτό
1: πιάνεις αυτό. Τι πάνε. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, επειδή έκοψαν το τσιγάρο. Αυτό δεν το δέχομαι. Έκοψε το τσιγάρο κτλ. Να πω ότι κάποιος τσιμπούκι και το έκοψες και τώρα το καταλαβαίνω.
2: Βρε Μιχάλη.
1: Είναι ένας τρόπος ή κάποιοι άλλοι που λένε, εγώ κάνω ό,τι θέλω. Βάζω το χέρι μου και ξύνω. Υπάρχουν και ιατρικοί παράγοντες όπως η προσαρμογή γεννητικών οργάνων για περισσότερη άνεση. Αν είσαι προς τα αριστερά και ξαφνικά έχει πάει προς τα δεξιά γιατί κάτι προχώρησε. Πάπλα το πα αριστερά δεν γίνεται.
2: Να βάζει τη θέση του τα πράγματα.
1: Ρύθμιση θερμοκρασία κτλ. Απερίσκεπτη κίνηση ή μηχανισμό ανακούφιση. Μηχανισμό ανακούφιση.
2: Βέβαια, δικαιολογημένη.
1: Ψαχτείτε, αγόρια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: Ναι. Έχουμε ήδη ξυπνήσει λοιπόν κι εμείς.
1: Α, ναι, αλλά εγώ θα το τσεκάρω γιατί ξέρεις, άλλο να περπατάμε και άλλο το μυαλό να κοιμάται ακόμα. Πείτε μου κάτι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες έχει ένα 24ωρο, παρακαλώ.
0: Πόσες, είναι πάρα πολύ δύσκολη, νομίζω 24.
1: Μάστα. Δεν μου λες κάτι. Πόσες φορές γιορτάζει τον χρόνο ο Γιώργος?
0: Μία.
1: Πόσες είναι οι εποχές?
0: Τέσσερις. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
1: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
0: Στην αστυνομία είμαι.
2: Παναγία μου! Αθώοι!
1: Αθώος! Σε παρακαλώ, αθώος!
2: Τίποτα δεν έχω κάνει!
1: Και δεν έχω πιει! Καλημέρα, μείνε στη γραμμή.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και το ερωτηματικό παραμένει.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Ο Νίκος, το σκέφτηκε, το θυμόσου, δεν το θυμόσου να καλά το όνομα.
3: Μόλις ξύπνησα.
1: Α, καλά. Να μην κάνουμε διαγωνισμό, πιστεύω να σε διώξω. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πες μου κάτι, ο γύλος είναι πουλί?
3: Ο γύλος.
1: Ναι.
3: Τι τύχη, θα πω όχι.
1: Τι είναι, ρε φίλε, ο γύλος?
3: Δεν ξέρω.
1: Έμα και αυτό σιλό. Έλα, για, πες εκεί σου. Πάμε πιο κάτω. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά εκεί.
1: Καφεδάκι ήπιατε?
4: Δεύτερο.
2: Δεύτερο.
1: Α, άρα είσαι εντάξει. Για να ρωτήσω λοιπόν, ο γύλος είναι πουλί?
4: Δεν είναι πουλί.
1: Τι είναι, ξέρεις?
4: Έντομο δεν είναι.
1: Γεια σας. Πάτε για τρίτο καφέ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Οπ, τι έγινε?
5: Να.
1: Πώς σε λένε?

0: Ναι.
1: 40.
0: 40. Μάλιστα. Ωραία. Δεν μπορεί. Ο γύλος είναι πουλί 40.
1: Όχι, είναι ψάρι.
0: Σωστός.
2: Μπράβο.
0: Δεν μου λέει 40. Πώς λέγεται ο πλανήτης που ζούμε?
1: Γη.
0: Μάλιστα. Πότε του μήνα πέφτει η Πρωτομαγιά, σε παρακαλώ?
1: Στη Μαΐο.
0: Το παιδί έχει ξυπνήσει.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη, εγώ να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Όγολο.
1: Γιατί όχι, πρόσεξε να δεις πράγματα, λέει, που πρέπει να ξέρουν οι άντρες, ναι, για να εντυπωσιάσουν μια γυναίκα. Αλλά αυτά πρέπει να τα ξέρουν οπωσδήποτε.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι. Να δένετε, λέει, μια γραβάτα. Ξέρεις να δένεις μια γραβάτα.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Τρεις διαφορετικούς τρόπους.
1: Κόμπους.
2: Ναι.
1: Θα με τρελάνεις. Γιατί. Μπράβο, Μιχάλη.
2: Ναι, τίποτα και με κλειστά τα μάτια. Γκραν. Τρεις κινήσεις. Μία,
1: ναι,
2: μία που το περνάς. Mm. Δύο, τρεις. Τρεις ή μισή κινήσεις.
1: Μπράβο, θέλω να το υποσχεστεί πάρα πολύ με
2: σένα. Έλα τώρα.
1: Να κάνετε, λέει, κρατήσεις ένα εστιατόριο από τα πιο δημοφιλή της πόλης.
2: Εννοείται. Και εγώ να με την κάνω, το όνομά μου θα χρησιμοποιήσω.
1: Έχεις πρόσωπο, Μιχάλη. Μα πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Επίσης, να ξέρετε να φτιάχνετε, λέει, ατμόσφαιρα, την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι. Να ανάβετε κεριά,
2: τέτοια. Κάντο εσύ αυτό, έλα, κάντο εσύ.
1: Πώς, τώρα να μου κάνεις ρομαντική διάθεση.
2: Κάντο εσύ, ρε παιδί μου, δηλαδή, αν κάνεις τίποτα εσύ.
1: Τίποτα, εγώ πώς ένα περιμένω.
2: Έλα τώρα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, ναι, να ξέρετε με μία κίνηση, ναι, να ξεκουμπώνετε, λέει, σουτιάν.
2: Τίποτα δεν είναι αυτό. Με ένα χέρι, όχι με δύο.
1: Με ένα, ναι. Το κάνει. Εδώ τη επαγγελματία, λέει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ, καλημέρα Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Και της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Πρόσεξε το. Λέει εδώ, έχει έρθει εδώ μήνα. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου το Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Κλείνω.
2: Γάτσε.
1: Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 γράμμου χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Πες του ότι τον αγαπώ πολύ.
1: Ευτυχώς. Να είστε καλά, έχω προβλέψει.
2: Ωραία. Πες του ότι τον αγαπώ πολύ, παρόλο που τον παιδεύω για να μην βαριόμαστε. Όχι ότι είναι και αυτός κανένας Άγιος, λέει η Κυριακή. Εντάξει, οργανωμένο.
1: Θα βγάλω όλα στη φορά, τέλος πια.
2: Τέλος, ωραία. Είσαι έτοιμος, τη γλίτωσες. Χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: So here's a new song.
5: 95,2 Athens DJ.
6: This is Tame Impala.
7: Yeah.
6: And this is a song called Dracula.
7: Makes me feel like Dracula.
5: Μόνο επιτυχίες
8: όλη την ημέρα.
5: Για

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κάτι εντυπωσιακό συμβαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών, τα πεθάνετε.
2: Παναγία μου, τι γίνεται.
1: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά συμβαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνεις δεν έχεις πρόβλημα. Άρα θα, και, ακόμα και αν πεθάνεις θα είσαι στην κατάσταση που ήσουν όταν ζωντανός. Στα είχε πρισμένα. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα. Αυτό έγινε στο Μιλάνο. Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στο Μιλάνο. Φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού Ταύρου στην στοά Βίκτορος Εμμανουήλ του Δεύτερου. Ξέρεις την ο Ταύρος? Καλά. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι οι περίφημοι όρχες του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη.
2: Α, ναι, που τα πιάνουν.
1: Τα πιάνουν γύρω-γύρω κτλ. Φαίνονται να μην υπάρχουν γιατί κάτι έγινε.
2: Πού πήγαν?
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν οι όρχες του Ταύρου? Αυτή ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μιλάνου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο, τον Μάρκο Γκρανέλη κτλ. Ντόβε, πού είναι, πού είναι. Εντάξει, πού είναι, παιδιά. Προφανώς τα βγάλανε να τα καθαρίσουν γιατί ξέρεις πώς ήταν γραμμένοι πάνω εκεί.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Καλημέρα Μιχάλη.
12: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Η γυναίκα σου, Έλληνα, μου λέει σε παρακαλώ πάρε το σύζυγό μου και έχουμε πέτειο. Πώς είναι τα τρία. Θέλω να διαλέξεις τραγούδι το οποίο θα μπει από κάτω λόγω των 30 χρόνια. Άκου.
13: Όχι αυτό.
2: Όχι αυτό, ωραία. Έχω άλλο. Έχω άλλο.
13: Γάμο τα βασανά. Ούτε αυτό.
2: Έλα, ρε, ποιο θέλεις.
14: Ένα από τα δύο, ρε,
13: παιδιά. Κάτι άλλο, δεν παίζει.
2: Α, ακούει η γυναίκα σου.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Να μου τραυματίσει την καρδιά, you gonna break my heart, κτλ. Γιατί, εντάξει, και να το κάνω, δεν το θέλω. Να. Γιατί μπορεί να είμαι λίγο sexual.
2: Λίγο
1: sexual. Αν σε ελκύουν οι γυναίκες μέχρι 25 ετών, τότε έχεις ένα κοινό με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, Χριστέ μου. Πάρε μου τηλέφωνο το Λεωνάρντο.
2: Να το πάρω!
1: Ο Λεωνάρντο δεν θέλει να παντρευτεί ούτε να κάνει οικογένεια. Δεν θέλει λοιπόν να είναι σε σχέση με γυναίκες που να τον πιέζουν κτλ. Πάμε να ανέβουμε τα σκαλιά. Δεν γίνεται αυτό. Μόλις αντιληφθεί ότι δένεται επικίνδυνα μαζί της, γεια σας.
2: Έφυγε. Α, κάποιον μου θυμίζει.
1: Η επιρροή του είναι τόσο μεγάλη που ήδη έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ένας όρος στο διαδικτυακό λεξικό Urban Dictionary λέγεται λίγο sexual. Από τον Λεωνάρντο Ντικάπριο.
2: Είσαι λίγο sexual.
1: Εγώ.
2: Είσαι λίγο sexual. Λίγο sexual. Λίγο sexual. Λίγο sexual.
3: Λεωνάρντο, είμαι μαζί σου.
2: Σιγά μην δεν ήσουν.
1: Οι άνδρες που ανήκουν στην κατηγορία των λίγο sexual θέλουν το δικό τους χρόνο, το δικό τους χώρο.
2: Ναι.
1: Και να μην ζουν με την πίεση της σχέσης που ενδεχομένως να ετοιμάζει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.
2: Λίγο sexual. Λίγο sexual.
4: Ο Κίλιαν Μέρφι έφτασε στην Ελλάδα.
1: Ποιος?
4: Ο αγαπημένος Όπενχάιμερ και Peaky Blinders, ο ηθοποιός.
1: Ναι. Mm-hmm.
4: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
1: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πρωτότυπο που έγινε στη Βενεζουέλα.
2: Ναι. Έχουν τελειώσει τα πρωτότυπα. Μπήκε ο Τραμπ, τα πήρε όλα, έφυγε. Ναι. Πήγε φυλακή, τελείωσε. Τι πρωτότυπο έγινε.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα εκεί που λέγεται Πρώτα Δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο τίτλο του κόμματο.
2: Τι είναι, γυναίκα είναι.
1: Όχι. Λοιπόν, ο Γκουστάβο Ρόχαλ, έτσι λέγεται.
2: Ο Γκουστάβο Ρόχαλ.
1: Ναι. Είναι υποψήφιο, είναι στην αντιπολίτευση.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τι κάνει για να χρηματοδοτήσει την καμπάνια του και να φέρει ψηφοφόρους.
2: Ναι, τι.
1: Έχει ως έπαθλο μία επέμβαση στήθους. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω το γέλοντα. Γιατί, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Αλέξη, για άκου.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν βλέπω, αλλά άκου.
1: Έβγαλε λόγο, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του δραστηριότητας στο Καράκας και είπε: μπορεί η οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς παράγοντες.
2: Αλλά εγώ
1: δεν θα αφήσω να πειράζει, λέει, τις γυναίκες και θα προσφέρω πλαστικές στήθους.
2: Έτσι.
1: Ορίστε. Αυτό. Και πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι. Μήπως έρθει και εδώ αυτό.
2: Προσπαθώ να δω αν θα τον ψηφίσεις.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της? Του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα?
2: Μιλάνου.
3: Α, το σκέφτηκε λίγο.
1: Ναι. Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
4: Δεν το ξέρω.
1: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η Χαρά 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρό Λίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: 95,2 Athens DJ.
13: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κορυδαλός μπαρ.
3: Τι είναι αυτό.
2: Καλώς ήρθατε στο Κορυδαλός μπαρ. Έχει ανοίξει και ήδη και προκαλεί σάλο.
4: Γιατί?
2: Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που φέρεται να τραβήχθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλού και να δείχνει κρατούμενους να έχουν στήσει σκηνικό που θυμίζει περισσότερο μπαρ παρά κελί. Ωραία, καλά κάνανε τα παιδιά.
3: Τι κάνανε,
2: για πήγαινε κλείσου και εσύ μέσα.
3: Ας
2: παρακαλώ. Το υλικό ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τους τοίχους της μεγαλύτερης φυλακής της χώρας. Στο βίντεο εμφανίζεται ένας κρατούμενος αφγανικής καταγωγής, δεν μανιάζει, θα του παίξουμε. Χούγκελ. Ο οποίος περιγράφεται, λέει, ως αρχιμαφιόζος, κάθεται σε ένα τραπέζι φορώντας χρυσές αλετισίδες, καπνίζει, πίνει αλκοόλ και ακούει δυνατά μουσική. Δίπλα στο συγκεκριμένο κρατούμενο φαίνεται να είναι και ένας άλλος συγκρατούμενος του, ο οποίος χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εκτελώντας χρέη DJ. Ψάχνει, δηλαδή,
4: κατέβαινε.
2: Η χρήση των κινητών με φυλακές συνδέεται όχι μόνο με την παραβίαση των κανόνων κράτησης, αλλά και με τη δυνατότητα οργάνωσης.
4: Δεν υπάρχει οργάνωση.
2: Εν πάση περιπτώσει, μα ακούνε, το ξέρω. Έρχομαι να παίξω, δεν θέλω. Έρχομαι δωρεάν. Θα το κάνουμε.
4: Τι, του Κορυδαλού.
2: Ο Μιχάλης έρχεται. Σα το λέω, παιδιά, οργανώστε το, έρχομαι κανονικά. Θα γίνει τη. Λοιπόν, έρχομαι να παίξω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι, Ορέστη, εσύ.
2: Είμαι ο παπάς, Ορέστη, ναι.
1: Να μιλήσω στον Ορέστη, μπορώ?
2: Ναι, ναι, μπορείτε.
1: Ορέστη, χρόνια πολλά. Happy birthday to you. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
3: Ναι.
1: Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Στον Ολυμπιακό και στην
4: Παρθενώνα. Βέβαια. Μπράβο.
1: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά, ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
4: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
1: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα. Γενικά.
2: Μάνατζερ.
1: Έτσι. Εγώ, θα το μανατζάρω. Το πάω στο Βαγγέλα. Άννα.
3: Ναι. Όχι, δεν το έκανε.
1: Θα ήθελα, λέει, να πάρει τη γυναίκα μου την Άννα, να τη δώσουμε, λέει, ευχές από μένα και από τα δύο υπέροχα πλάσματα που έχει φέρει στη ζωή μας. Σήμερα η γενέθλια, ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου, η γυναίκα μου.
3: Έλα, μωρέ, ο γλυκούλης μου.
1: Σου εύχομαι. Σου εύχομαι, λέει, υγεία, τύχη και να μην χάσεις ποτέ αυτό το υπέροχο χαμόγελο που με κάνει ευτυχισμένο. Σε αγαπάω όσο τίποτα, ο άντρας σου να μου.
3: Πολύ.
1: Εντάξει,
3: πολύ,
1: έγινε συμφωνία.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
5: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
5: Are you ready?
6: Are you ready?
7: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να δώσει χώρος για συνομιλίες, λέει ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ. Επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο για όλο τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το μέτρο θα κοστίσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό με έως και 240 δόσεις. Αφορά οφειλές άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσια, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Η ελάχιστη δόση είναι 50 ευρώ. Πύρινος εφιάλτης χωρίς τέλος σε Γαλλία και Ισπανία. Το μέτωπο των πυρκαγιών έξω από τον Μπορντό εκτείνεται σε μήκος 250 χιλιόμετρων. Σκέψεις για ολοκληρωτική εκένωση της περιοχής. Πάνω από 325.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί. Στην Ελλάδα βρίσκονται ο Justin Bieber και η σύζυγός του, Hailey. Το ζεύγος σε θεάθηνα βολτάρει στις μαγευτικές πέτσες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα. Ο καιρός.
8: Έθριος με αφρικανική σκόνη και ως 36 βαθμούς.
5: DJ! Η ώρα είναι 9.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
10: When I met you in the summer.
11: Αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί κάτω από το γαλάζιο ουρανό της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Πώς θέλει το στήθος της κοπέλας σας να του συμπεριφερθείτε?
3: Η κοπέλα, όχι το στήθος. Το στήθος δεν έχει άποψη.
2: Και το στήθος, Μιχάλη. Το στήθος. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε. Είναι τα βήματα. Κάντε του λέει κοπλιμέντα. Ναι,
3: εντάξει.
2: Πρέπει να κάνετε κοπλιμέντα.
3: Τα γνωστά.
4: Αυτά δεν είναι κοπλιμέντα.
3: Ναι, ναι. Βουτά την ευτυχία μέσα.
2: Λοιπόν, πρέπει λέει να κάνετε μασάζ, λέει, στο στήθος.
3: Εννοείται.
2: Ναι, γιατί λέει βοηθάει στην οικοδόμηση της προσμονής.
3: Ναι, βοηθάει και στην δική μου την οικοδόμηση.
2: Ναι,
4: ωραία εκπομπή.
3: Εντάξει, αυτή.
4: Παιδιά, βάλτε ένα σήμα 18 είναι πάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Επίσης.
3: 18 πλάς πάνω δεξιά στο ραδιοφωνό σας είναι για άνω από τον 18, ναι.
2: Μην αφήνετε, λέει, το ένα στήθος απ' έξω. Πρέπει να
3: σου. Όχι.
4: Και συνεχίζετε.
3: Μπορεί να σ' αρέσει όπως τη βλέπεις το δεξί που είναι το αριστερό για αυτήν. Αλλά το μην αφήνεις το άλλο.
4: Φτάνει.
3: Παραπονιέται.
2: Επίσης.
3: Και όχι μόνο παραπονιέται, το άλλο είναι και λιγάκι γυρτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Σε κοιτάει στραβά.
2: Και τέλος, Μιχάλη, μην κουνάτε, μην αναπηδάτε.
3: Α, να μην τα.
2: Μην τα ταράζετε, τέλος πάντων. Ναι, πρέπει, είναι σημαντικό. Αυτές οι συμβουλές
4: θα ακούσουν. Κόψτε την εκπομπή, κόψτε την.
2: Είναι πολύ σημαντικό για μια γυναίκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Δεν θα κάνουμε τα στιγμιά. Ο Ντυρλαντά, Ντυρλαντά, Ντυρλαντά.
4: Ω Θεέ μου.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, απαντήστε μου. Πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο? Αν είχατε. Δηλαδή τα χτύπαγε τηλέφωνο και ήταν ο παράνομος. Δεν είναι ο άλλος δίπλα. Τι θα έλεγες? Καλημέρα. 13888. Λέει η Βαλεντίνα. Η Βάσο λέει Γιώργος σέρβις. Ρε η Βάσο θα το καταλάβει ο άλλος. Γιατί σου πει τι σέρβις σου κάνει αυτός. Θα το εξηγήσει το σέρβις που σου κάνει. Έλα Βάσο. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ως Δήμητρα Νύχια. Παιδιά με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σας. Κύριε Αγκούτα, έτσι. Άντε, μπράβο. Η Γιούλη μου λέει απλό λιτό ακριβές. Η Λία ρίχτο.
2: Βέβαια.
1: Μην τρελαθούμε. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με σιρήνα, λέει η Στέλλα.
3: Πολύ καλό.
1: Θα τον έγραφα, λέει, πίτσα φαν.
2: Α, για παραγγελία.
1: Μήπως έχει κάνει ορθογραφικό εκεί στο πίτσα.
3: Τι είσαι όμως, έχεις χιούμορ. Να πούμε ότι έχεις χιούμορ.
1: Να πω κάτι. Πίτσα φαν, καμία αντίρρηση.
3: Ωραία.
1: Αλλά πιο φαν δεν είναι άμα αλλάξουμε το γράμμα του στο πι μπροστά.
3: Δεν θα καταλάβει ο άλλος ότι από πού είναι αυτό.
1: Έλα, θα του πει η μανορθόγραφη.
3: Αυτό είναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια.
2: Έλα.
1: Είναι όρθιος.
2: Όρθιος.
1: Ναι. Για τους περισσότερους ανθρώπους η ικανότητα να παραμείνει.

0: όρθιοι για μερικές ώρες αποτελεί δοκιμασία αντοχής. Δεν είναι για να κάτσει πολλές ώρες. Ο Ινδουιστής ασκητής από την Ινδία όμως το έχει μετατρέψει σε τρόπο ζωής. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει καθίσει ούτε για ένα λεπτό, ακολουθώντας έναν αυστηρό θρησκευτικό όρκο που όπως πιστεύει θα τον φέρει πιο κοντά στη θεότητα που αυτός λατρεύει. Από την μέρα που ξεκίνησε ο Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει ούτε έχει τεντώσει τα πόδια. Μάλιστα κοιμάται όρθιος χρησιμοποιώντας μια ειδική υποστήριξη για να κουμπίσει τον τοίχο για να μην πέσει ο άνθρωπος. Έτσι. Τι να κάνουν. Του βάζουν θεραπευτικές αλυφές κτλ.
1: Αλλά ναι.
0: Τίποτα. Το σημαντικό είναι ότι οι όρχες του, τα αστικά του έχουν μελανιάσει.
2: Είναι αυτό τώρα να μας πει.
0: Το λέει εδώ. Και δεν έχουν μελανιάσει για την όρθιος. Γιατί περνάνε χιλιάδες άτομα και του κάτσε κάτω. Του τα έχουν μπρίξει. Του τον έχουν μελανιάσει.
2: Έχει πιο πολύ από δύο. Δεν μπορώ να πω.
0: Του τα έχουν μελανιάσει. Μην του μιλάτε, μωρά του, να θέλει να κάτσει όρθιος.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ήρθε μια είδηση τη τελευταία στιγμή πάλι στην
2: Ελλάδα. Τώρα,
1: τώρα. Τώρα, φρέσκο, φρέσκο.
2: Και οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση έτσι λένε και έχει έρθει από χτες το βράδυ. Αλλά για να σου πατήσει το κουμπί να προσέξει.
1: Υπάρχουν λέει προκαταλήψεις, λέει, για το σεξ από όλο τον κόσμο.
2: Τι εννοεί.
1: Α πούμε, π.χ. θα σου πω για παράδειγμα στην Ταϊλάνδη.
2: Τι, απαγορεύεται κάτι.
1: Ναι, οι καθρέφτες λέει στο κρεβάτι.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί λέει δημιουργεί υπερκινητικότητα και έτσι λέει δεν απολαμβάνουν, λέει.
2: Και πού το ξέρει ο καθένα που τα γράφει αυτά. Αιδίε βάλε.
1: Όχι, το λέει, δεν πρέπει να έχουν γίνει αυτό.
2: Μπάλε καθρέφτη στο ταβάνι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη.
2: Ναι.
1: Επίσης λέει στην Κίνα να μην φοράνε, λέει, πράσινα καπέλα, γιατί λέει θα τους απατήσει ο σύντροφός τους.
2: Κατά τη διάρκεια του σεξ να μην φοράει καπέλα.
1: Όχι, γενικά. Μην φοράνε πράσινα καπέλα. Είναι απαγορευτικό.
2: Καλά, εντάξει, δεν το. Ναι.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, στην Κολομβία.
2: Α, και μ' αρέσει, για
1: λέει. Ναι, ναι. Όταν λέει αυτό.
2: Ναι, όταν.
1: Ναι, αυτό.
2: Αυτό ναι. Εξυπηρετήσει, ναι.
1: Ναι, ναι. Κάνει, λέει, τις καλλιέργειες να μεγαλώνουν.
2: Τι είναι καλλιέργειες?
1: Γενικά. Τι σοδιές, λέει.
2: Έχεις τα αμπέλια έξω. Βγαίνεις και το κουνάς από στο. Το κατάλαβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι, καλημέρα σας. Άννα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
1: Εντάξει, εγώ το Σάββατο δεν έχω.
2: Μιχάλη.
1: Ναι, ο Μιχάλης. Το Σάββατο δεν έχω εκπομπή, αλλά είχες γενέθλια. Δεν ξέρω πώς το έχεις κανονίσει.
2: Είναι αλήθεια. Ξέρω ποιος το έχει κάνει αυτό.
1: Θα στα πω όλα εγώ. Λοιπόν. Πάρε τηλέφωνο, λέει Μιχάλη, την Άννα τέτοια ώρα γιατί δουλεύει σαν καθηγήτρια. Α, τι μάθημα παραδίδεις?
2: Τεχνολογία κάνω. Φοβερή τεχνολογία.
1: Πολύ ωραία. Είχε γενέθλια το Σάββατο, πες, λέει η Κλειό, λέει χρόνια πολλά.
2: Και θα είναι,
1: και θα είναι δίπλα σου, λέει, σε ό,τι αποφασίσει και πότε θα το βαφτίσει το παιδί μωρή. Έτσι λέει. Πότε θα το βαφτίσει?
2: Έχουμε με καιρό μέχρι τα 18.
3: 18?
1: Γιατί καλέ. Και πώς θα το φωνάζει το μωρό μέχρι τα 18 του?
2: Μωρό.
1: Σωστά. Okay. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ.
1: Χρύσα.
4: Ορίστε, Μιχάλη.
1: Μπράβο. Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά. Το κορίτσι μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, τα οποία θα τα φροντίσω εγώ, λέει ο Αλέξανδρος.
4: Α, να είναι καλά.
1: Τα έχει αναλάβει όλα αυτός. Εντάξει.
4: Τα έχει αναλάβει όλα, δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Σωστά. Χρόνια πολλά, darling. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ, φιλιά. Για.
1: Bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και τώρα ο διαγωνισμός σε συνεργασία με το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξέρεις αγγλικά? Να σου πω ότι καταρχήν έρχονται οι τουρίστες.
2: Ναι.
1: Και ο Τσίπρας επιστρέφει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα αγγλικά μας. Εντάξει.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή αούα?
3: Θα δείξει.
1: Θα δείξει.
3: Ναι.
1: Your fantasy does orgies.
3: Φαντασία σοργιάζει.
1: Μπράβο. Πάμε στο επόμενο. It happened, the come to see.
3: Δεν είναι να έρθεις και να δεις.
1: Όχι.
4: Όχι.
1: Bye bye. Ναι.
5: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται, το ξέρουμε? It happened, the come to see.
5: Έτυχε να ήρθε και μας είδε.
1: Όντε πάλι τα
4: είδε. Άντε πάλι, ρε παιδιά.
1: Θα το μαρτυρήσω εγώ και θα πάμε και σε επόμενο.
4: Όχι, όχι, να το αφήσει, Μιχάλη μου, Jesus.
1: Να πάρουμε τον Αλέξη να τελειώνουμε.
4: Δεν γίνεται.
1: Καλημέρα. It happened, it happened, the come to see.
5: Έγινε το
1: ρεγαλαβή. Επιτέλους.
4: Jesus.
1: Τέτοια αγγλικά πρέπει να μάθουμε, αδερφέ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Γιατί?
2: Μουντιάλ.
4: Α! Σκάσαμε στο γέλιο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ένας έκανε τατουάζ στο αυτό του.
2: Ναι.
1: Το επίθετο του κολλητού του.
3: Έλα, γιατί του κολλητού.
1: Γιατί ο λόγος λέει για τον Παναγιώτη από τα Πετράλωνα, ναι, ο οποίος ήθελε να αποδείξει τον κολλητό του, τον Γιάννη, πόσο πολύ μεγάλη φιλία έχουν. Οι συντελεστές του τατουατζίδικου πήγαν σε ένα τατουατζίδικο.
3: Ναι, ναι.
1: Έμειναν με το στόμα ανοιχτό ακούγοντας τον Παναγιώτη και ότι ήθελε να γράψει πάνω στο όργανό του.
2: Ναι, ναι.
1: Αποφάσισα να κάνω τατουάζ, λέει, στο αυτό μου, ναι, το επίθετο του καλύτερου μου φίλου για να του δείξω πώς τον αγαπάω και ότι η φιλία μας είναι ισχυρή. Το σκεφτόμουν, λέει, ενώ ήμασταν διακοπές και τελικά το αποφάσισα.
2: Ναι.
1: Και έγραψε το επώνυμό του.
2: Okay, καλά,
1: και όταν το επώνυμό του ήταν Παπαμαστρό Κουτσοπαναγιωτόπουλος.
2: Αυτό είναι το επώνυμο, ρε Μιχάλη. Συγγνώμη δηλαδή.
3: Όλο γράφτηκε.
1: Όλο.
2: Σιγά καλέ. Να μας το δείξει, πες.
1: Σε μένα τι να γράψω. Κλάπης δύο πόντι. Άντε ρε μου.
4: Σαν τελεία.
2: Ωραία εκπομπή, μπράβο.
3: Ντροπή σας.
2: Ωραία. Θα γράψω εγώ Τσαουζόπουλο.
1: Έχεις αργήσει. Έτσι κι αλλιώς εκεί με έχεις γραμμένο.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Hello.
2: Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα.
2: Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
1: 15.
2: Το θυμάσαι σίγουρα?
1: Ναι.
2: Ωραία. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από τον Athens DJ. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Ειρήνη. Έχουμε επέτειο, λέει, να τη πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Πες μου, να ρωτήσω κάτι. Δεν μας ακούει και κανείς, δυο μας είμαστε. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι, είναι ωραίο να λες Τρίφωνά μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα.
1: Το μάτω, Μιχάλη, το μάτω.
2: Έπεσα σε ευαισθησία. Τρίφωνά μου. Δεν είναι, είναι κακό ήχο.
1: Χρόνια τώρα τη λέω αυτό. Χρόνια το λέω.
2: Εντάξει. Να περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
1: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
1: Α, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι, καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
4: 500.
1: Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
11: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
10: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
0: 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Ποια είστε εσείς?
2: Είμαι η Κωνσταντίνα.
3: Ποια?
4: Κωνσταντίνα.
3: Κωνσταντίνα, ποιον έφαγε η κοκκινοσκουφίτσα στο παραμύθι?
2: Ποιον έφαγε? Τον κακοτολίκο.
3: Τον έφαγε η κοκκινοσκουφίτσα? Ο Λύκος έφαγε τη γιαγιά, ξάπλωσε το κρεβάτι, φόρεσε και το μαντήλι της γιαγιάς όπως είναι η Kine Music και περίμενε, και περίμενε να έρθει η κοκκινοσκουφίτσα.
2: Τον έφαγε, εννοώ μεταφορικά.
3: Δεν υπάρχει μεταφορικά εδώ πέρα. Τι θα πει μεταφορικά? Ο άλλος όμως δεν έφαγε τη γριά μεταφορικά, την έφαγε κανονικά.
2: Άλλο αυτό, δεν με ρώτησε για το Λύκο.
1: Δεν ρώτησε για το Λύκο.
4: Με
3: κατημόλογη. Θα συνεχίζουμε. Επόμενη γραμμή.
5: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποιο είναι ο φίλος της Ντόρας της εξερευνητρίας?
5: Είναι η
1: Μαϊμού,
5: ο
3: Δεν είναι Μπούτς, είναι Μπούτς. Αλλά. Εκεί δεν μας νοιάζει τώρα. Εκεί τα γράφουμε όλα. Λοιπόν, έχετε. Γεύμα για δύο άτομα, κυρία.
1: Μας ακούνε και παιδάκια. Μας ακούνε και παιδάκια.
3: Είπα κάτι.
1: Πώς δεν είπε, Μιχάλη μου, είπαμε τι είπε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Radio Player.
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο για όλο τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη πτώση στις τιμές των καυσίμων μετά την αναστολή των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Αλλαγές δρομολογίων στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν εκτάκτως στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ο σταθμός Σύνταγμα θα λειτουργεί κανονικά για τους επιβάτες της γραμμής 2, Ανθούπολη Ελληνικό. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο μικροοφυλέτες. Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται ακόμα και διαγραφή μέρους της οφειλής. Το επιτόκιο είναι 3% σταθερό για όλη την περίοδο αποπληρωμής. Πύρινος εφιάλτης χωρίς τέλος σε Γαλλία και Ισπανία. Σκέψεις για ολοκληρωτική εκένωση του Μπορντό. Μια φωτογραφία της με μπικίνι από τις διακοπές της ανέβασε Κάιλι Μινόγκ. Η 58χρονη τραγουδίστρια παραθερίζει στη μαγευτική Κορσική. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Έθριος με αφρικανική σκόνη και ως 36 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Ιστορική στιγμή για την εθνική μας ομάδα πόλο, η οποία βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα World Cup με νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, what's up? It's David Guetta.
10: Hey, what up? It's Yoa, Shuli.
11: Jason Derulo.
12: Hey, guys. It's Taylor Swift.
13: Hi, everybody. This is Monis
14: on 95.2
13: Athens DJ.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Άδεια η πόλη. Πού πήγαν όλοι, που λέει και το τραγούδι. Εμείς εδώ είμαστε ακόμα για μία εβδομάδα. Μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου στην παρέα σας και τα ραδιοφωνά σας. Με κίνηση στους δρόμους, όπως θα θέλαμε να είναι καθημερινά, δηλαδή. Κάνεις ένα τέταρτο αντί για 30-40 λεπτά για 9-10 χιλιόμετρα. Εντάξει, κάνω και πράγματα. Λίγες καθυστερήσεις γύρω από το κέντρο μόνο έχουμε. Χρόνια πολλά να πούμε σε Ανθούσα, Παντελή και Παντελίνα. Και σαν σήμερα, ο Bugs Bunny έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Ένας Άγριος Λαγός. Κατά τα άλλα, πάμε τώρα να υποδεχτούμε μόνο επιτυχίες. Για να πολεμήσουμε λίγο και τη ζέστη, μέχρι 37 έμαθα θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, κάτι τέτοιο. Έρχονται Ροζέ και Bruno Mars, Sunrise Avenue πρώτα. Hugh Gale, Jamaican, μπαμ μπαμ, δυναμώστε, γιατί μόνο δυνατά ακούγεται αυτό. Άκρος καλοκαιρινό κομμάτι.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις
1: DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.

Imagine Dragons με το Bones. There goes my mind, λέει. Το δικό σας μυαλό που είναι άραγε. 69-31-952-952. Ανοίγω το Viber. Να τα πούμε και λίγο μέσω μηνυμάτων. Έχουμε λοιπόν νέα εβδομάδα με ένα Σαββατοκύριακο που χαζέψαμε και Justin Bieber και Hailey Bieber στις πέτσες. Μένουν σε σκάφος, λέει, δεν μένουν στο νησί. Άλλοι βγήκαν να κάνουν βόλτα. Τους φωτογράφησαν μπροστά από περίπτερο, εντάξει. Πιο iconic εικόνα δεν υπάρχει. Άλλα, διαβάζω ωραία νέα από την Ισπανία. Περισσότεροι, λέει, από 200.000 νέοι υπέβαλαν μέσα σε ένα μήνα αίτηση για να λάβουν 400 ευρώ για βιβλία, συναυλίες, κινηματογράφο και ψηφιακές υπηρεσίες. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι τόσο πολλά τα χρήματα. Είναι 25 ευρώ για επίδομα βιβλίου, κάτι τέτοιο. Για ψάξτε το. Δικαιούχοι πάντως στην Ισπανία της φετινής ενίσχυσης είναι όσοι γεννήθηκαν το 2008 και συμπληρώνουν τα 18 τους χρόνια μέσα στο 2026. Ωραίο που προάγει τόσο πολύ τον πολιτισμό η Ισπανία και μπράβο της. Εσείς θα πάρετε βιβλίο μαζί σας στην παραλία, άραγε, ή όχι. Madonna και Justin, Timberlake αυτή τη φορά. Right down, come on.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και τα λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για 2 λεπτά.
2: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ξέρεις τι κάνουνε.
3: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Το λέω.
3: Καλά κάνεις, Μιχάλη.
1: Και γενικά, μια που ρε παιδί μου πηγαίνετε στις παραλίες τα λοιπά, να προτείνουμε το εξής: εσείς που είστε άνω των 50 και πάτε στην παραλία για μπάνιο, να ξεκινήσετε σιγά σιγά αμόλουτρα. Να αρχίσετε να συνηθίσετε σιγά σιγά το χώμα.
2: Ο Χριστός μου, Παναγία! Ρε εσύ, Μιχάλη, πρωί-πρωί!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten. Με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
0: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

Γκόρντο και Λόκο Λόκο εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν και ο Justin Bieber με το Lose Yourself. Are you listening, Justin? Hello, Hailey. Δεν μπορώ να μην τους πω μια καλημέρα. Πού ξέρετε, μπορεί κάπου ένα ραδιόφωνο να παίζει 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, να σας πω ένα πολύ πολύ σημαντικό μεγάλο νέο, ότι έφτασε το νέο αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση, το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα που μπορείτε να προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχετε τριπλό όφελος. Μπείτε στο samsung.com/gr αρχικά για να το χαζέψετε, γιατί μπορείτε να κερδίσετε μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ.
1: Στο ραδιόφωνο σας.
2: Αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον ανακριτή σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Αυτή την ώρα ξεκινά ο τρίτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη για τις θαλάσσιες ζώνες. Αλλαγές δρομολογίων στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν εκτάκτως στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ο σταθμός Σύνταγμα θα λειτουργεί κανονικά για τους επιβάτες της γραμμής 2. Άφωνος έμεινε ο Τόμ Χάνκς. Ο ηθοποιός συνάντησε Έλληνα θαυμαστή του που έχει κάνει τατουάζ με το πρόσωπό του στο πόδι του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 36 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Ιστορική στιγμή για την εθνική μας ομάδα πόλο, η οποία βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα World Cup με νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Turn it up, y'all. Let's go.
10: Hi, this is Sam Smith.
11: This is your girl, Lady Gaga.
12: Lady Gaga.
13: Hello, Greece.
14: This is Dua Lipa.
15: Hey, I'm Tiesto.
16: It's your boy, David Guetta.
17: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
18: Πάρα πολύ σωστά, εδώ είμαστε και πάλι στο 95,2 Athens DJ, Δευτέρα 27 Ιουλίου. Έλα, κούτσα κούτσα, τον φάγαμε και αυτό το μήνα. Για να μπούμε στον Αύγουστο και να ξεκινήσουν και οι δικές μας καλοκαιρινές διακοπές. Το καλοκαίρι τελειώνει, λένε πολλοί, και τους πιάνει μια μελαγχολία. Εμένα καθόλου, παιδιά, γιατί όταν ζεσταίνομαι και είμαι στην πόλη, τι να το κάνω το καλοκαίρι. Δεν μου λέει τίποτα. Θέλω να είμαι δίπλα στη θάλασσα. Λοιπόν, μέχρι τις 12 η Άγια Αποστόλου εδώ στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα και στο Σίδνεϊ. Δεν ξέρω, μάλλον δεν είναι μέρα εκεί για σας. Μιχάλη και Ξάντα, thank you που μας ακούτε. Μαρία, καλή εβδομάδα. Μαρία Κάπα, επίσης πολλές Μαρίες έχετε στείλει μηνύματα. Γεια σου Κόνη που είδες και την Οδύσσια. Εξαιρετική ταινία, λέει και η Κόνη. Και γενικά ακούω πάρα πολύ καλά σχόλια. Από όλους δεν την έχω δει ακόμη. Θα πάω όμως οπωσδήποτε αυτή την εβδομάδα. Πάμε για επιτυχίες. Έρχονται η Να Μίκης Μάιν τώρα. Μπένα Σιμπρός.

Lights Off εδώ στο 95,2 Athens DJ και να δεις πως περνάει η ώρα γρήγορα και εσύ είναι Δευτέρα γιατί έχουμε αυτή την πιο χαλαρή διάθεση ρε παιδί μου αυτή την εβδομάδα. Περίπου 11.30 στον 95,2 Athens DJ και μου άρεσε πάρα πολύ που είδα ότι το μποροτάλκο με τα γνωστά αποσμητικά σώματος, το ξέρετε φαντάζομαι, που ξεχωρίζουν και το χαρακτηριστικό τους άρωμα και την αποτελεσματική αντιδροτική προστασία που προσφέρουν, κυκλοφόρησε και ένα καινοτόμο αλλά και μοναδικό προϊόν. Τα αποσμητικά μαντιλάκια μποροτάλκο. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση. 2 σε 1 είναι ό,τι πρέπει όταν αναζητάμε μια γρήγορη ανανέωση και μια αίσθηση φρεσκάδας μέσα στη μέρα όπου και αν βρισκόμαστε. Να τα έχετε μαζί σας. Εντάξει, παιδιά, με αυτή τη ζέστη τα χρειαζόμαστε όλοι, νομίζω. Είναι η Måneskin με το Begging. Ειδικά για το γυμναστήριο αυτά θα είναι σούπερ. Πηγαίνουμε λίγες μέρες ακόμη μέχρι να φύγουμε.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event. Στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε summer mode. Village Shopping. Λεωφόρο στη Βόλ 228. Ρέντις.
10: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Λουκουμάντες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, tablet, smartwatch. Σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
15: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα. Για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.

The Weeknd και Cry For Me, τον έχω δει live. Ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα ζήλευα πάρα πολύ. Κόνη, που θα πας 15 Αύγουστο στο Λονδίνο να τον δεις. Ζηλεύω δηλαδή, θα τον ξανάβλεπα να πω την αλήθεια. Εντάξει, βέβαια, όταν έχεις πληρώσει για να πας και το ταξίδι και τη συναυλία, εντάξει, λες, άντε. Το έχω κάνει αυτό. Ας πάω να δω κάποιον άλλο την επόμενη φορά. Του αλήπα θέλω να δω πολύ. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Thank you για την παρέα και τα μηνύματα και σήμερα. Ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα για μας. Ελπίζω και για σας το ίδιο. Αύριο και πάλι τα λέμε στις 10 το πρωί. Ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12 τώρα. Μαρκ Άντζελο και Σάγια. Far from everything. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να φύγουμε μακριά από όλα. Και από όλους, μη σας πω. Bye.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πόσες ώρες κλωσάει τα αυγά του ένα πάντα?
2: Κάνει αυγά το πάντα.
1: Όχι. Νικόλα, στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας?
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
1: 100 ευρώ ο Νίκος.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
12: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις

Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Get on the floor. Put your hands up.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα τα σούπερ μάρκετ θα παρουσιάσουν κωδικούς προϊόντων στους οποίους θα γίνει μείωση τιμής από τις 31 Αυγούστου. Επιδότηση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο για όλο τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην Κύπρο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Προσπάθειες για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Τους θαυμαστές της ενθουσίασε η Demi Moore με την τελευταία της εμφάνιση σε μουσικό βίντεο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Εβδομάδα να έχουμε Δευτέρα σήμερα 27 Ιουλίου. Εδώ είστε στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Τι κάνετε, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο? Μήπως μας ακούτε από κάποιο νησί? Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό το σενάριο. Με τόσους χιλιάδες που έφυγαν Παρασκευή και Σάββατο και από τα λιμάνια. Και πόσοι βέβαια βρεθήκατε στην υπηρετική χώρα και απολαμβάνετε καλοκαιρινές διακοπές έτσι στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Εμείς εδώ απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Σου έχω και την κλήρωση για να πας Σαντορίνη. Θα σου δώσω όμως και αυτή την ώρα την ευκαιρία για να βάλεις ονοματεπώνυμο στη λίστα για την κλήρωση, η οποία θα γίνει την επόμενη ώρα. Οκ. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αύριο θα είναι πάρα πολύ καυτή ημέρα, έτσι. Έτσι, γιατί είναι, έτσι είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Right. Κίνηση δεν έχει, για να καταλάβεις, εγώ από ψυχικό για να έρθω κάτω και φυσιά έκανα περίπου ένα τέταρτο. Δεν υπάρχει τίποτα. Κινηθείτε ελεύθερα στο λεκανοπέδιο. Εδώ δυναμώνεις ένταση. Second voice.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Dua Lipa, Houdini. Λίγο πριν και η Ζέινα και Don Omar. Εδώ απολαμβάνουμε δυνατά όλες τις επιτυχίες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ μου γράφει η Λένα, δεν είμαστε σε νησί, αλλά σε ακούμε από το γραφείο. Όμορφα, όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Okay. Και ο Justin Bieber μας ακούει από τις Σπέτσες. Σπέτσες βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Με τη γυναίκα του και το γιο τους. Εθεάθησε το ζευγάρι στο Κρανίδι πριν από λίγες ημέρες. Φωτογραφίστηκε ο Justin αγκαλιά με θαυμάστριες. Τελευταία ανταπόκριση τους ήθελε στις Σπέτσες. Εκεί οι άνθρωποι είπαν να δειπνήσουν σε ένα παραθαλάσσιο εστιατόριο. Και πάρα πολύ καλά έκαναν, όπως όλοι κάνουν φυσικά στις διακοπές τους. Δεν κάνουν κάτι διαφορετικό αυτοί. Διακοπές είπα. Μαγική λέξη οι καλοκαιρινές διακοπές. Ένα τετραήμερο σας περιμένει για δύο άτομα στη Σαντορίνη με διαμονή στο Notos Thermen Spa Σαντορίνη by Mr. and Mrs. White, 4 αστέρων. Θα έχεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Sea Jets. Και για να κάνεις αυτό το τετραήμερο δικό σου, τώρα είναι τελευταία ευκαιρία να βάλεις ονοματεπώνυμο στη λίστα για την κλήρωση που θα κάνω την επόμενη ώρα. Στείλε μου μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Θα ανακαλύψει φυσικά τη μοναδική ομορφιά της Σαντορίνης στο Notos Thermen Spa by Mr. and Mrs. White. Βρίσκεται στη Βλυχάδα. Μία προσφορά του ομίλου Hotel Brain. Υπέροχη διαμονή αξίας 1.300 ευρώ, παρακαλώ πολύ. Και θα φτάσεις εννοείται γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου αφού ταξιδεύεις με Sea Jets. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber για να κάνεις ένα τετραήμερο στη Σαντορίνη δικό σου. Στο 6931-952-952 γράφεις Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. All right. Καλά, χαμός. Χαμός, φυσικά, εννοείται χαμός. Σαντορίνη, Καλδέρα, πετάγεσαι και μέχρι Μεροβίγλη, μέχρι πανέμορφο νησί.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Εγγραφές?
1: Ναι.
2: Σε τι?
1: Σχολή για σεξ. Βέβαια. Η Austrian School of Sex, που βρίσκεται πιο έξω από τη Βιέννη, είναι έτοιμο, λέει, να κάνει τους μαθητές καλύτερους εραστές. Για άντρες είναι αυτό. Φαντάζομαι πόσο απογοήτευση έχουμε εμείς τα κορίτσια, Μιχάλη.
2: Ναι, αλλά μήπως πρέπει. Ναι, δεν γίνεται.
1: Το γίνεται, Μιχάλη.
2: Δεν πάτε, τα ξέρετε όλα. Έλα τώρα.
1: Να τα μάθετε εσείς, να μας τα διδάξετε.
2: Έλα τώρα που μας παιδεύετε.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, καταρχήν να
2: δεν πάτε, συγκεντρωθείτε. Έλα.
1: Εμείς.
2: Ναι.
1: Εσείς δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε.
2: Oh, καλά.
1: Έχετε απόσπαση, διάσπαση προσοχής. Περνάει κορίτσι και κοιτάτε το επόμενο.
2: Τι έχει να κάνει αυτό με το κρεβάτι που είσαι εσύ και εγώ.
1: Έχει τέτοιο. Γιατί...
2: Αφήνω δε που είσαι 1,54 ή με 1,87. Έχουμε... Αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση. Έλα τώρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Del Jamaican στον 95,2 Athens DJ. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break. Για να σου πω τώρα, εδώ πέρα είμαστε στα βάθη του καλοκαιριού και τα κουνούπια φυσικά συνεχίζουν και βρίσκονται παντού όπου κι αν είσαι. Θα σε βρουν τα κουνούπια, δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Λοιπόν, ερευνητές βιολογίας έκαναν ένα μικρό τεστ για να δουν αν τα κουνούπια μεταξύ τους κάνουν mating. Λοιπόν, τέσταραν 43 φρούτα και λαχανικά για να δουν αν τα κουνούπια έρχονται σε επαφή με αυτά, τα φρούτα και λαχανικά. Υπήρξε λοιπόν ένα απ' όλα, το οποίο λειτουργήσε αρνητικά ως προς τα κουνούπια. Και είπανε να το πούνε, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να το φάνε και να λειτουργεί θετικά προς τους ανθρώπους. Ποιο είναι αυτό? Είναι το σκόρδο. Το σκόρδο δεν μπορούν τα κουνούπια με τίποτα. Ναι, ξέρω, καλοκαίρι είναι, αλλά φάε σκόρδο, χωρίς κουνούπια, με μεγάλη άνεση. Φάτε και οι δύο σκόρδο, για να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, οκ. Για πάμε να απολύτως.

0: Τη Swims Bad Dreams στο 95,2 Athens DJ. Αν πάντως έχεις Bad Dreams, τι θα έλεγες να τα αλλάξεις όλα αυτά, να ετοιμάσεις μια βαλίτσα και να φύγεις για την απόλυτη Dolce Vita και να ζήσεις κάτι εντελώς διαφορετικό στη ζωή σου? Και αυτά όλα σου το λέω γιατί το Μπάρι σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα για να φύγεις για Μπάρι τόσο απλά και τόσο εύκολα. Τώρα ετοιμάζεις βαλίτσα, κλείνεις το εισιτήριο στο aegeanair.com ή στο Aegean app και έφυγες για Ιταλία.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, διαθυμίσου?
3: 12 έχουν.
2: Σωστά, σωστά. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
3: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
2: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Μας τη λέει ρε Γιώργο. Καλημέρα Βασιλική, 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
0: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις 3 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την έκδοση νέας ταυτότητας. Όσοι πολίτες δεν την έχουν μέχρι τότε, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. 344 ευρώ το μήνα ξοδεύει κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό για τρόφιμα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική πρόταση για τα άρθρα του συντάγματος που θα αναθεωρηθούν. Πένθος για τον Μπεν Αφλεκ και τον αδελφό του Κέισι, καθώς απεβίωσε η μητέρα τους, Chris Ann, σε ηλικία 83 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθριος με ως 36 βαθμούς. Ζέστη αύριο με 38 βαθμούς με έξι θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Ιστορική στιγμή για την εθνική μας ομάδα πόλο, η οποία βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα World Cup με νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: This is Miley Cyrus.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Hey, what's up? It's David Guetta.
12: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
13: Hey, guys. It's Taylor Swift.
14: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
15: Hello, hello. Εδώ μεσημέρι Δευτέρας 27 Ιουλίου το απολαμβάνουμε στο μεγάλο της Αθήνας, τον 95,2 Athens DJ, με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε καυτή ημέρα αύριο όπως και την Τετάρτη. Φτιάχνει όμως η κατάσταση από Πέμπτη και θα μας μπει πάρα πολύ δροσερά ο μήνας Αύγουστος. Τι ωραίο και τι καλό. Σε 24 λεπτά από τώρα κάνω την κλήρωση για να φύγεις για Σαντορίνη. Ένα τετραήμερο σε περιμένει για να πας στο πανέμορφο και πολύ πολύ αγαπημένο μας νησί. Πριν από όλα αυτά, να πούμε ότι σε εξαιρετική κατάσταση βρέθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Χαρήκαμε πάρα πολύ γι' αυτό, καθώς στην τρίτη του προσπάθεια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πέταξε στα 8,66 μέτρα και ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου, φυσικά εκπληκτικός, εκπληκτικός. Ελαφρά αυξημένη κινητικότητα στη λεωφόρο Αθηνών, στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Είναι κλειστή η Ακαδημία σε αυτή την ώρα, όπως θα συναντήσετε και καθυστερήσεις στη λεωφόρο Γαλατσίου. Okay. Αυτά για εσάς που κινήσετε με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει ένταση και υποδεχόμαστε επιτυχίες από Timbaland, David Guetta και Hendrix.

0: I want you, baby. Loco Loco από Gordo στο 95,2 Athens DJ. Μία από τις πιο ωραίες καυτές καλοκαιρινές επιτυχίες. Καυτό καλοκαίρι 2026. Okay. Μόλις έκανα την κλήρωση για τη Σαντορίνη και έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον Κωνσταντίνο. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Είμαι πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Είμαι και εγώ πολύ καλά.
0: Διακοπές πήγες?
1: Όχι, δεν έχω πάει ακόμη.
0: Θα πας τετραήμερο στη Σαντορίνη.
1: Πλάκα κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δικό σου το τετραήμερο, Κωνσταντίνε, και να σου πω τις πληροφορίες. Θα πας και με διαμονή στο Notos Thermen Spa Σαντορίνη, που είναι στη Βλυχάδα. Καταπληκτικό, προσφορά του ομίλου Hotel Brain. Εκπληκτική φιλοξενία. Και ταξιδεύεις με Sea Jets. Δύο άτομα πάτε εκεί, οκ. Okay.
1: Πραγματικά έχω μείνει άναυδο, δεν ξέρω τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα πας λοιπόν για να πεις. Ό,τι και αν είχες κανονίσει, που δεν είχες κανονίσει μάλλον, δικό σου το ταξίδι στη Σαντορίνη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις ξαναπάει στο νησί?
1: Όχι, όχι, θα είναι πρώτη φορά.
0: Θα είναι η πρώτη φορά, oh my god.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβα. Αϊπνία τετραήμερη.
1: Κάπως έτσι. Θα τα προλάβουμε όλα.
0: Θα τα προλάβεις όλα. Να περάσεις τέλεια, σου εύχομαι, Κωνσταντίνε, στη Σαντορίνη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
0: Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Τσάω, bye.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταματήστε τα summer camp όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτε και παιδιά, παιχνίδια, γάλ, τα ξέρετε.
3: Παντού.
2: Περπατάς και σκοντά, ακόμα και το λάπτοπ.
3: Ναι.
2: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
3: Ναι.
2: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού καμιά ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή. Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashvitzik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
13: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: 95,2 Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

stay. Please stay, baby. Benson Boone, Beautiful Things. Λίγο πριν και ο Daddy Yankee. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες στο 95,2 Athens DJ. It's summertime και απολαμβάνουμε φυσικά το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο. Ο Νίκος Ζώης θα μαζί σας στο μικρόφωνο. Τα λέμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μένετε εδώ. Έρχεται στις 2 κοντά σας με πολλές επιτυχίες ο Κώστας Ζήκος. Σας αφήνω με B.O.B. και Hayley Williams. Αυτό είναι το Airplanes.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Δύο ώρες θα
1: παίζανε με το αυτό που είπε. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου ήρθε στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
7: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδίτικη φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Radio Player.
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίζεται το ράλι των τιμών στα ράφια. Πρωταθλητής των αυξήσεων το κρέας. Πάνω από 25% έχουν ανέβει τιμές μέσα σε έναν χρόνο. Ακολουθούν σοκολάτες, καφές και φρούτα. Έχουμε τον τζόγο στο αίμα μας. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ ξόδεψαν οι Έλληνες σε τυχερά παιχνίδια το 2025. Μεγάλη τιμή για την Ελλάδα. Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Έξαλλη με τον Τραμπ η Κέιτι Πέρι. Η pop star καταδίκασε δημόσια την χρήση του τραγουδιού της Fireworks σε ένα TikTok βίντεο του Λευκού Οίκου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Ζέστη αύριο με 38 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
5: Turn it up, y'all, let's go.
6: Hi, this is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga.
8: Lady Gaga.
9: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: It's your boy, David Guetta.
12: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
13: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ξεκινάει η τελευταία μας εβδομάδα πριν τις διακοπές. Εμείς εδώ πάντως στον 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. 27 Ιουλίου, μεσημέρι. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ευτυχώς έχουμε το COSMOTE 5G WiFi για να μπορούμε να συνδεόμαστε από όπου και αν βρισκόμαστε εύκολα και γρήγορα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Μην περιμένετε ειδικά νέα για την κίνηση στους δρόμους. Κάποιο πρόβλημα έχουν τα Google Maps, δεν εμφανίζουν τα δεδομένα, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή έχει φύγει αρκετός κόσμος, δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους, ίσως γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται για τη συνέχεια Φλωράιντα και T-Pain, Cosin και Martin Lou, Hugel και Altra Nate. Για το ξεκίνημά μας, η Σακύρα. Die, die.

0: οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Let it rain.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

House και Won't Forget You εδώ στον 95,2 Athens DJ. Έχετε αναλογιστεί ποτέ πόσους ερωτικούς συντρόφους μπορεί να έχουμε κατά μέσο όρο στη διάρκεια της ζωής μας? Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, οι άνδρες στην Ελλάδα δηλώνουν κατά μέσο όρο 12 με 14 ερωτικούς συντρόφους και οι γυναίκες 7 με 9. Στην Κύπρο τώρα οι αριθμοί κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα, με τους άνδρες να αναφέρουν 10 ως 12 συντρόφους και τις γυναίκες 5 ως 7. Η απόκληση αυτή οφείλεται κυρίως σε πολιτισμικούς παράγοντες. Το 75% των γυναικών προτιμά σταθερές σχέσεις, ενώ οι άνδρες επιδιώκουν συχνότερα την ποικιλία και τείνουν να υπερβάλλουν στις απαντήσεις τους λόγω κοινωνικών προσδοκιών. Πολύ γενική είναι αυτή η δικαιολογία. Mojo και Lady τώρα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
2: Αυτά είναι.
3: Τα δύο.
2: Τα 8 ευρώ στο πακέτο, Μιχάλη μου, ήταν.
1: Ναι, είναι καταστροφή.
2: Πλήγμα.
3: Μαχαίρι στην καρδιά.
1: Καλή, παίρνει ένα τισερτ 2 ευρώ.
2: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
1: Γιατί πήγαινε αγορά σε το πουθενά άλλου.
2: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπω πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
1: Φτηνιά. Στο γάντζα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Redis.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
0: 95,2 Athens DJ.
13: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Turn the lights off στο 95,2 Athens DJ. Τώρα, επειδή μπορεί να θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να μην έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου, ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και του Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Tate McRae τώρα και Sports Car.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
2: Άστατος.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθείς, όχι άστατος. Βασίλη, ποιο ζώδιο έχει τα γενέθλιά του από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου?
3: Λιγός.
1: Ναι!
4: Καλέ, μπράβο παιδιά, το αγόρι 4-2, μπράβο!
1: 4-2 ο Βασίλης. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον ανακριτή σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Αλλαγές δρομολογίων στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν εκτάκτως στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ο σταθμός Σύνταγμα θα λειτουργεί κανονικά για τους επιβάτες της γραμμής 2. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Άφωνος έμεινε ο Τόμ Χάνκς. Ο ηθοποιός συνάντησε Έλληνα θαυμαστή του που έχει κάνει τατουάζ με το πρόσωπό του στο πόδι του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Σφίγγουν οι ζέστες αύριο με 38 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Ιστορική στιγμή για την εθνική μας ομάδα πόλο, η οποία βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα World Cup με νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Δευτέρας, 27 Ιουλίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Έρχονται Hugel, Avicii, Zeina, Karol G και Shakira. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Alex Warren και Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Bad Bunny και Nueva Yol στον 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι, προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets και φτάνεις στην Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ, στην Τίνο σε 2 ώρες επίσης από 28 ευρώ και γρήγορα σε Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με την SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. Αυτή είναι η Lola Young και το Messi.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
0: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω. Δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάσου.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
14: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή,

Adam Port και Move στον 95,2 Athens DJ. Τώρα, αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Βινάκος, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Αυτή είναι η Pink, You and Your Head.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, τον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και μένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιάς. Βασιλιάς θα πω.
1: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό. Σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη.
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα τα σούπερ μάρκετ θα παρουσιάσουν κωδικούς προϊόντων στους οποίους θα γίνει μείωση τιμής από τις 31 Αυγούστου. Επιδότηση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο για όλο τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην Κύπρο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, προσπάθειες για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Τους θαυμαστές της ενθουσίασε η Demi Moore με την τελευταία της εμφάνιση σε μουσικό βίντεο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Μπόλικη ζέστη αύριο με 38 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys, it's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
9: Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι και σήμερα εδώ, στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες. Θα ακούσουμε Ριάννα, Ροσαλίν, Jason Derulo, Michelle Deluz, Wiz DMC, Pharrell Williams. Ξεκίνημα με Mike is Mine και Παπαούτε.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Adams και τα Happy στο 92,2 Athens DJ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττική σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και 210-3220-360. Το καλοκαίρι μας γίνεται όλο και καλύτερο αφού στο eFood βρίσκεις ένα συν ένα προσφορά από τα Τζακαρού. Μπες στο eFood και παράγγειλε το ζουμερό Chicken Melt και θα πάρεις ακόμα ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μη χανείς χρόνο.
1: Hi, I'm Ray. This is my song. He's listening to

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Είναι δυνατόν, δεν προσέχετε στις γυναίκες κάποιες φορές. Γυναίκα κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια μετά από αποτυχημένη πλαστική.
2: Πολύ καλά έπαθε.
1: Και σας προειδοποιώ και εγώ να ξέρετε, είναι σχετικό. Είναι τελικά και οι φίλοι είναι σαν το γυναικείο στήθος. Είναι άλλη μικρή, άλλη μεγάλη, άλλη αληθινή, άλλη ψεύτικη.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι 1+1. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. 1+1 chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: 95,2 Athens DJ.
13: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τη

0: I adore you. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και για σένα που λατρεύεις την πίτσα. Ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει την νέα Vintage Collection με υπογραφή από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο και ανεβάζει το level με 3 επικές πίτσες. Λαχταριστές, χορταστικές, γεμάτες υλικά, θρυλική Βεζούβιος. All time classic, Καναδιάνα και Vintage Special. Και η προσφορά Pizza Vintage Collection 8 δεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με 9,50. Έχω για σας διαγωνισμό. Μέσα από το Viber μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 6931 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή θα κερδίσει 3 πίτσες Bianca 10 δεμαχίων από την Pizza Fan.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
3: Βουνά της Σκωτίας.
2: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
4: Ρε παιδιά!
2: Χρήστο, ποια είναι τα 3 πρώτα ζώδια του κύκλου?
5: Τώρα...
4: Σώθηκε.
5: Εγώ καιρός και...
2: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
13: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις 3 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την έκδοση νέας ταυτότητας. Όσοι πολίτες δεν την έχουν μέχρι τότε, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. 344 ευρώ το μήνα ξοδεύει κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό για τρόφιμα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική πρόταση για τα άρθρα του συντάγματος που θα αναθεωρηθούν. Πένθος για τον Μπεν Αφλεκ και τον αδελφό του Κέισι, καθώς απεβίωσε η μητέρα τους, Chris Ann, σε ηλικία 83 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Ζέστη αύριο με 38 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Ιστορική στιγμή για την εθνική μας ομάδα πόλο, η οποία βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα World Cup με νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Turn it up, y'all. Let's go.
10: Hi, this is Sam Smith.
11: This is your girl, Lady Gaga.
12: Lady Gaga.
13: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
14: Hey, I'm Tiesto.
15: It's your boy, David Guetta.
16: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
17: Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες ξεκινά εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι τις 6 και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά. Από όσο νομίζεις, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, delta360.gr και 210-3220-360. Έρχονται επιτυχίες από Benassi Bros, Katy Perry, Catch Eye, Ed Sheeran, Another, Kato, πρώτα Second Voice, Let Me Be.
18: You know what you do.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Kato, turn the lights off στον 95,2 Athens DJ. Αυτή την εποχή που είμαστε συνέχεια έξω και ειδικά τώρα με αυτή τη ζέστη, αναζητάμε μια αίσθηση φρεσκάδας να μας ανανεώσει. Το Μποροτάλκο είναι ο σύμμαχός μας. Τα κοσμητικά σώματος Μποροτάλκο έχουν γίνει αγαπημένη επιλογή χάρη στο μοναδικό τους άρωμα και την αποτελεσματική αντιδροτική τους προστασία. Τώρα η σειρά προϊόντων μεγαλώνει με ένα καινοτόμο αλλά και μοναδικό προϊόν, τα κοσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση 2-1. Φρεσκάδα σε μέγεθος τσέπης για γρήγορη ανανέωση όπου και αν βρισκόμαστε. Hi everyone, it's Teddy Swim.
1: Teddy Swim. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου. Φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει. Μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω. Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
3: 95,2
4: Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ζέιν και Σία, Dusk Till Dawn στο 95,2 Athens DJ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr και 210-3220-360. Μένετε εδώ, έξι ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
2: Θα πέσει ξύλο?
1: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
3: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
4: Αχ ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
13: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
13: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
14: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος στη Βόλ 228. Ρέντις.
0: 95,2 Athens DJ.
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Radio Player.
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίζεται το ράλι των τιμών στα ράφια. Πρωταθλητής των αυξήσεων το κρέας. Πάνω από 25% έχουν ανέβει τιμές μέσα σε έναν χρόνο. Ακολουθούν σοκολάτες, καφές και φρούτα. Έχουμε τον τζόγο στο αίμα μας. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ ξόδεψαν οι Έλληνες σε τυχερά παιχνίδια το 2025. Μεγάλη τιμή για την Ελλάδα. Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Έξαλλη με τον Τραμπ η Κέιτι Πέρι. Η pop star καταδίκασε δημόσια την χρήση του τραγουδιού της Fireworks σε ένα TikTok βίντεο του Λευκού Οίκου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Ζέστη αύριο με 38 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Έλα και μπήκαμε στην τελική ευθεία για τον Αύγουστο. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα Αθήνα. Είμαι ο Ντόλις Βαρνάς, είμαστε μαζί. Δεν έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα και ξέρετε γιατί δεν έχει πολλή κίνηση, γιατί περισσότεροι φύγαν και έχουμε μείνει μόνοι μας. Και στον κόμπο τη μεταμόρφωση έχει κίνηση κλασικά αυτή την ώρα. Αυξημένη και στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη και στην Κηφισία σε αυτή την ώρα. Όχι πολλά πράγματα όμως, όχι τρελά πράγματα. Σας έχω εγώ τα καλύτερα. Lady Gaga, Tyla, Bad Bunny, Rihanna και φυσικά ξεκίνημα με το νούμερο 1 της Παρασκευής εδώ.

Make and Bam Bam Hugel. Νούμερο 1 εδώ την Παρασκευή, νούμερο 1 το Σαββατοκύριακο. Βασικά και έτσι ξεκινήσαμε και αυτή την εβδομάδα. Για να δούμε το πρώτο top 13 για αυτή την καυτή εβδομάδα του Ιουλίου. Μας πηγαίνει στον Αύγουστο. Ποιο θα θέλετε να είναι αυτό που ψηφίζετε εσείς τώρα στο Viber? Στο 69-31-952-952 διαμορφώστε το πρώτο top 13 για αυτή την εβδομάδα. Αυτό που έρχεται δηλαδή ακριβώς 7 με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι σήμερα. Βλέπω γενέθλια για το top model Winnie Harlow, κλείνει τα 31, αλλά και για τον αγαπημένο μου τουλάχιστον ηθοποιό Jonathan Rhys-Meyers, 48.

0: μετά από την απογοήτευση που έφαγαν για την Εθνική Αγγλίας. Πήραν λοιπόν το πολυτέλες γιο τους και απολαμβάνουν το νησί από τα ανοιχτά. Κάνουν φυσικά και τις βόλτες τους στα μπαρ και τα κλαμπ της Ιμπίζα. Κατά τα άλλα, με πολύ, πολύ, πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα γίνουν οι 10 συνολικά live εμφανίσεις της Ariana Grande στο O2 Arena στο Λονδίνο. Η Ariana βασικά θα εσωφαρίσει τα live των Coldplay σε αριθμό μόνο, αλλά δεν θα αγγίξει καν το πολύ πρόσφατο ρεκόρ του Harry Styles με 12 συνολικά live και σε μεγαλύτερο στάδιο. Ήταν στο Wembley Arena, όχι στο O2.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Magic.

0: επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για σας. Σας φέρνω αυτή την εβδομάδα Ζαρτό Gold Cream 24 καράτια. Επέστρεψε η αγαπημένη σας κρέμα με τα μικροσωματίδια χρυσού που βοηθάει στη μείωση της εμφάνισης των ρητίδων. Χαρίζει πιο φωτεινή ηλία όψη. Μαζί της K-Sun Protection Cream SPF 50+, 5 φίλτρα και τιτάνιο. Προστατεύει αποτελεσματικά από ηλιακή ακτινοβολία και φωτογύρανση. Φοβερό δώρο από τη Ζαρτό και οι δύο κρέμες δικές σας. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας στο επόμενο ημίωρο έχει σχέση με τον κινηματογράφο, είναι συνεφίλ.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Μίκη Μιν, Papa O10, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Δεν μπορώ γενικά το δράμα. Όσοι με ξέρετε, το ξέρετε. Αυτό το μόνο δράμα που, εντάξει, θέλω στη ζωή μου, να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα επειδή πήρα μαζί μου 5 ζευγάρια παπούτσια και δεν είναι καν δικά μου. Μη σας πω, τα 4 δεν είναι σίγουρα δικά μου. Αλλά αυτά έχει άμα ταξιδεύεις μαζί με 40 ποδαρούσες. Anyway, 5 ζευγάρια παπούτσια, όπως έλεγα, για ένα τρίμερο, ε! Και να μην κλείνει με τίποτα. Αν θέλεις και εσύ να είναι αυτά τα μόνα σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε εισιτήριο στο aegean.com ή στο Aegean App.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια ιδέα μου έχουν στείλει από χθες. Επειδή είπε σε ατύχημα και τέτοια και τραγάρισμα. Ανατράπηκε λέει ένα φορτηγό με περού και στην Εθνική Οδό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και η αστυνομία χτενίζει την περιοχή να τις βρει. Αιδίες.
2: Βρε Μιχάλη.
1: Εγώ δεν είναι δικό μου.
2: Αλλά το είπες. Γέλασες.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
14: Σκάω φρέσκη μουσική μου πάει γιατί είμαι.
15: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
16: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
17: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: 95,2 Athens DJ.
18: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Classic, Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Εδώ, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα, φοβερό δώρο σήμερα. Και οι δύο κρέμες από τη Ζαρτό και αυτή που έχει αληθινό χρυσό, μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια και εξαφανίζει τις ρητίδες, χαρίζει πιο φωτεινή ηλία όψη, αλλά και φυσικά πάρα πολύ χρήσιμη Sun Protection Cream SPF 50, γίνονται δικές σας. Γενέθλια είχε χτες λοιπόν ο ηθοποιός Τζαφάρ Τζάκσον. Έκλεισε τα 30 ο Τζαφάρ και τα έκλεισε μάλιστα ως πρωταγωνιστής μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του Hollywood για αυτή τη χρονιά. Πάνω από $1 δισεκατομμύριο, νούμερο ένα βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Αξίζει να θυμίσω ότι αυτή είναι η πρώτη του εμφάνιση σε ταινία και μάλιστα και πρωταγωνιστής. Πρώτη εμφάνιση, πρώτη φορά πρωταγωνιστής, είναι για τη ζωή του διάσημου θείου του. Αλήθεια, πώς λένε το θείο του ηθοποιού Τζαφάρ Τζάκσον? Α, τον λένε Elvis, Β, τον λένε Michael ή Γ, τον λένε Bobby. Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952, πώς λένε τον θείο του ηθοποιού Τζαφάρ Τζάκσον? Α, Elvis, Β, Michael ή Γ, Bobby.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: man, don't put the blame on me.
1: Human, rag and bone man.
0: Don't put your blame on me.
1: Okay, Τάνια, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, Τάνια μου?
2: Καλησπέρα, Τόλη. Καλά, μια χαρά, εσύ. Πώς είσαι?
1: Εγώ ετοιμάζομαι για διακοπές, εσύ.
2: Αχ, εγώ αργώ πάρα πολύ ακόμα. Ετοιμάσου εσύ και θα χαιρόμαστε εμείς πίσω. Καλέ,
1: πότε.
2: Σε κανένα μήνα, λέμε.
1: Σε κανένα μήνα.
2: Άστα.
1: Έλειωσε ένα πόνο στο στήθος τώρα.
2: Έτσι, εγώ να δεις που το είπα.
1: Υπομονή, Τάνια μου. Πάντως, νομίζω ότι το έχεις σήμερα με την ερώτηση, η οποία κατάφερε να μπερδέψει όλο τον κόσμο από την κατάλαβα.
2: Ναι, λίγο μας μπέρδεψε. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Πώς λένε τον θείο του ηθοποιού Τζαφάρ Τζάκσον, λοιπόν? Α, τον λένε Elvis. Β, τον λένε Michael. Ή Γ, τον λένε Bobby.
2: Είναι το Β, είναι ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι, καλέ, ο Μάικλ Τζάκσον. Και ταινία Μάικλ. Αν είναι δυνατόν. Τάνια μου, υπομονή, έχεις κερδίσει πάντως σήμερα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Λουκουμάντες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
11: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: 95,2
1: DJ
6: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Hey guys, it's Taylor Swift.
1: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Dolly Varna στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Καινούργια εβδομάδα και είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε μείνει και πάρα πολύ στην Αθήνα, γιατί κρίνω την κίνηση. Έχει κάποια κινησούλα βέβαια αυτή την ώρα, αλλά όχι τρελά πράγματα. Της επιστροφής νομίζω είναι περισσότερο. Καλησπέρα, Τζόρτζια, Άννα, Μαρία, Λένα, Κυριάκο, Αντωνία, Γιολάντα. Τη ζωή και την πόλη που πάνε βόλτα, αν και είναι νωρίς, αλλά μόνες έχουν μείνει γιατί είναι πάνε βόλτα. Σωστό. Καλό απόγευμα, Πέννη, Χάρη, Δωροθέα, Βίβιαν, Σταμάτη, το φίλο Σωτήρη και τη Φωτεινή του. Όλους, όλες που το καταφέραμε και σήμερα να φτιάξουμε εδώ το top 13 μας. Συνεχίστε το στο Viber 69-31-952-952 για το αυριανό φυσικά top 13. Tate McRae, ξεκίνημα της εβδομάδας.
2: Νούμερο 13.

0: Μέρα στο νούμερο 11 σε δημοσκόπηση του Billboard. Αυτό ανακηρύχθηκε μάλλον από τους φανς αυτό το τραγούδι. Το καλύτερο μουσικό θέμα όλων των εποχών για παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Απόδειξη βέβαια πως τελείωσε το Μουντιάλ. Και ντάι ακόμα τα σπάει. Η Σακίρα τώρα που είναι single βασικά κυκλοφορεί πολύ και τα sites, ξέρετε, γράφουν για τον επόμενο που θα αυτό. Ποδοσφαιριστή είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Ηθοποιό έχουμε αυτήν. Το 45χρονο Μεξικανό Μανουέλ Γκαρσία Ρούλφο. Έτρωγαν λοιπόν οι δυο τους μαζί με τη Σακίρα σε διάσημο εστιατόριο στο West Hollywood. Ούτε να φάει δεν την αφήνει τη γυναίκα.
1: Νούμερο 10.

Τζένι, νούμερο 8 σήμερα, Δευτέρα. Η 30χρονη Τζένι Κιμ, μέλος του νούμερο 1 βέβαια K-pop group Blackpink. Φήμες την ήθελα να είναι σε σχέση με τον V, τον BTS. Αλλά εντάξει, όπως συνήθως, οτιδήποτε έχει σχέση με τα προσωπικά των K-pop καλλιτεχνών κρατιέται τα σφράγγι στο μυστικό. Η Τζένι έχει έτσι και κάποιες solo επιτυχίες και solo album έκανε πέρσι με επιτυχία, καθώς και συμμετοχή σε τηλεοπτική σειρά, το πολυσυζητημένο The Idol του Weekend. Καλά πήγε αυτό. Είναι κατά τα άλλα και μοντέλα, brand ambassador των Nikon Chanel και Calvin Klein. Νούμερο 7.

0: These beautiful things that are. Okay. Δευτέρα σήμερα από το νούμερο 13 ψηφίσατε Tate McRae Sports Car. Topic Peggy G. Sorry Papi στο νούμερο 12. 11 Shakira. Burna Boy. Die, die, die. Πάρο Στέλλα, Black Lily στο 10, 9, εδώ στο top 13, Melody, Argy Medusa, Tame Impala, Jenny, Dracula στο 8, Gordon, Loco Loco 7 και βέβαια Benson Boone, Beautiful Beautiful Things, επίσημα είναι μόνο φίλοι. Πάντως την περασμένη εβδομάδα ανέβασε την influencer φίλη του, την Alex Earl, ο Benson Boone, πάνω στη σκηνή στη συναυλία του στη Νέα Υόρκη, να πει μια καλησπέρα, ναι γιατί δεν τραγουδάει, influencer είναι, δεν κάνει τίποτα άλλο. Η Alex εμφανίζεται και στο νέο του βίντεο, οι φίλες όπως καταλαβαίνετε θέλουν να είναι μαζί, απλά δεν μας το λένε ακόμα. Είναι προφανώς το test drive. Γρήγορα πάμε στη Βρετανία.
1: Top 13. Νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

0: Trivia Din 18 εβδομάδες. Έχει ξεχάσει να το κατεβάσει κάποιος από εκεί. 18 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Ισοφάρισαν βασικά το ρεκόρ όλων των εποχών. Κρατάει γερά από το 1953 αυτό το ρεκόρ. Ένας Αμερικανός καλλιτέχνης, ο Φράγκι Λέιν. Μην ανησυχείτε, ούτε εγώ δεν ξέρω ποιος είναι. 73 χρόνια. Φυσικά τότε δεν είχαν streaming, μόνο αληθινές πωλήσεις. Ο μόνος που μπορεί να τους χαλάσει το πάρτι του ρεκόρ είναι η Σακίρα. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή πίσω τους με μόλις 600 αντίτυπα διαφορά. Και το αγαπημένο βέβαια, Die Die. Έτσι μου έρχεται να πάω να χωράσω εγώ αυτά τα 600 αντίτυπα.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
4: Δεν θα το πω.
5: Μην το πεις.
4: Δεν το λέω.
5: Μην το πεις.
3: Γιατί?
5: Γιατί μην το πεις.
3: Νομίζεις.
5: Γιατί?
3: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
5: Αλλού.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
13: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.

0: Απ, απ, απ, ψηλά σήμερα. Χάντριξ και Golden στο νούμερο 4. Σε όλους μας έχει συμβεί. Είμαστε έξω όλη μέρα. Τελευταία στιγμή προκύπτει ραντεβού, συνάντηση, κονέ. Χρειαζόμαστε άμεση ανανέωση. Να μυρίζουμε όμορφα, να νιώσουμε άνετα, να έρθουμε πιο κοντά. Νέα αποσμητικά μαντιλάκια από Ροτάλκο. Η On The Go λύση, άμεση ανανέωση, αίσθηση φρεσκάδας, όπου και αν είμαστε, έχουν καθαριστική, αποσμητική και αντιδρωτική δράση, 2 σε 1 και ενωτόμο μοναδικό προϊόν από το brand Borotalco.
1: Νούμερο 3.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
4: Σπυρί.
1: Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
5: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
15: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
16: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
17: Athens DJ.
16: Νούμερο 2.

0: Δευτέρα απόγευμα λοιπόν εδώ στο Top 13 Hugel, Alternate, Moving to the Sun στο 5, 4, Golden, Hendrix, Damiano David Next Summer νούμερο 3 και Ray, Where is my husband? Ray, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα μαζί με τον Λουίς Καπάλδη ως επικεφαλής του Αυστραλέζικου Spilled Milk Festival τον ερχόμενο Δεκέμβριο για να υποδεχτούν οι Αυστραλοί το δικό τους καλοκαίρι. Τώρα εκεί είναι καταχύμωνο, όλα ανάποδα. Τα έχουν όπως καταλαβαίνετε. Έρχεται η Λιάννα να τα βάλει στη σωστή σειρά. Μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ. Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό. Νούμερο 1 το πρώτο για τη νέα εβδομάδα. Νούμερο
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γνωριμίες κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Και αυτό το καλοκαίρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Επειδή οδηγώ πάρα πολύ καθημερινά, θα πω ότι σήμερα ήταν το πρώτο απόγευμα που δεν είχε κίνηση στους δρόμους. Και εξακολουθεί να μην έχει. Αν θέλετε να βγείτε έξω, τώρα είναι η ευκαιρία. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα. Κανένα πρόβλημα πουθενά αυτή τη στιγμή. Εντάξει, κάτι ασήμαντες καθυστερήσεις. Τι να καταλάβουμε εμείς από αυτά. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952.
2: Καλησπέρα Λιάννα, είμαι ο Μιχάλης. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι του Teddy Swim, το Bad Dreams, και να το αφιερώσω στη σχέση μου.

0: Come get a little closer. Σας έχω ξαναπεί ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι της Σακύρα. Πίσω στο 2011 το έγραψε μαζί με τον Pitbull, επηρεασμένο από τους ήχους της Καραϊβικής, που κι αυτοί κι αν μ' αρέσουν, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με κάτι λιγότερο ενθουσιώδες.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Όλγα και θα ήθελα να ακούσω το Μπαγκαράγκα που νίκησε στη φετινή Eurovision. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Μπαγκαράγκα, η Ντάρα.

0: Και μπράκι, shake it off, shake anxiety off. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι πιο αγχωμένη τις τελευταίες μέρες. Αν και καλοκαιράκι, όλα θα έπρεπε να είναι πιο χαλαρά. Εσείς πώς νιώθετε, αλήθεια? Μου το λέτε στο Viber, στο 6931952952. Είμαι εδώ για εσάς. Ζητήστε μου το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας.
1: Η Λιάννα μου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Ειρήνη και θα ήθελα πολύ να ακούσω κάτι πολύ καλοκαιρινό, όπως το I'm Good από David Guetta και BB Rexha. Ευχαριστώ πολύ.

What a Bam Bam, ο Χιούγκελ, εδώ στο 95,2 Athens. DJ Tom Holland μίλησε, έδωσε συνέντευξη, είπε ότι δεν του είναι πάντα εύκολο να δίνει συνεντεύξεις για να προωθήσει τις ταινίες στις οποίες εμφανίζεται, γιατί μερικές πραγματικά δεν είναι καλές. Το έχει συμβεί δηλαδή στο παρελθόν να τον ρωτήσουν γιατί να δει κάποιος αυτή την ταινία και να θέλει να απαντήσει δεν πρέπει να τη δει, είναι χάλια. Οκ, μπορώ να το καταλάβω, μερικές φορές.

αρκετά, έχουμε σε δουλειές που το τελικό τους αποτέλεσμα μπορεί να μην μας αρέσει και τόσο πολύ. Εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε άλλη επιλογή. Κάπως έτσι είναι λογικό αυτό που λέει. Tom Holland τώρα βέβαια δεν μπορεί παρά να είναι ενθουσιασμένος, γιατί παίζει ταυτόχρονα στην Οδύσσια και το Spider-Man Brand New Day. Είδα την Οδύσσια το Σάββατο. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας πω κάτι βασικό. Δεν βαρέθηκα ούτε στιγμή. Και ό,τι άλλο θέλετε, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας στο Viber, στο 6931-952-952. Εκεί η φίλη μου η Τζέννη μου λέει και εγώ αγχωμένη νιώθω τελευταία, δεν ξέρω, δεν προλαβαίνω. Έχει Πανσέλινο την Τετάρτη. Λοιπόν, λένε για αυτή την Πανσέλινο, έτσι για να σας φτιάξω τη διάθεση, ότι είναι καλή. Για να δούμε. Throwback, ακόμη πιο χορευτικό από το προηγούμενο. Αν είναι δυνατόν, Σον Πολ, Αλέξη Τζόρνταν, Got to Love You. Got to.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
2: Βουλοκαίρι.
1: Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτα.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τη

0: Get the sweet for me baby, a Hozier. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εντάξει, πήγα και είδα την Οδύσσια. Ήταν αναμενόμενο να με ρωτάτε στα μηνύματα πώς μου φάνηκε. Μου άρεσε η ταινία. Νομίζω ότι είναι ταινία που αξίζει να δεις στον κινηματογράφο, στο σινεμά. Έχω πάθει σοκ με την Κίρκη και ειδικά αυτή τη σκηνή τη συγκεκριμένη. Και την Σαμάνθα Μόρτον, την ηθοποιώ, ψάξτε το λίγο. Μπορεί να την βρείτε και κάπου τη σκηνή, αν σας αρέσουν τα spoilers. Εγώ δεν έχω θέμα. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Αγαπημένη Λιάννα, καλή βδομάδα. Ελπίζω να είσαι καλά. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη βδομάδα τελειώνεται για σεζόν. Οπότε θέλω να σου αφιερώσω το Bring Your Love από Μαντώνη και Σαμπρίνα Κάρπεντερ και να σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι, ό,τι και αν κάνεις. Αν και σ' αρέσει να πηγαίνεις σε πιο βουνίσια, θυμάμαι. Και τα λέμε με τη νέα σεζόν, με πολύ κέφι και τραγούδια. Σε ευχαριστούμε που μας κράτησες και αυτή τη σεζόν σε συντροφιά με τις μουσικάρες και την ενέργειά σου. Φιλιά πολλά, καλή ακρόαση.
0: Η αλήθεια είναι ότι μου λείπετε από τώρα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Ποιο? Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα τέμου.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι. Τα δύο. Παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όχι, πλήρωνα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashville Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Βράδυ Δευτέρας, 27 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τρίτη αύριο, με άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ηλιανά, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 69-31-952-952. Περιμένω τα μήνυματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας, τα σχέδιά σας, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι ταινίες είδατε, ή απλά μπορείτε να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
5: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Τίνα και θα ήθελα να ακούσω το Die Die.
4: Εντάξει Τίνα, η αλήθεια είναι δεν το χορταίνουμε. Σακύρα, Μπέρναμπου.

0: τη Ζέινα. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Χαμπίμπι Ζαναντό. Όπως το λέει, ο Γιάννης στο Viber μου λέει: η αλήθεια θα μας λείψεις. Η αλήθεια είναι ότι μου λείπετε πάρα πολύ κάθε Αύγουστο που διακόπτουμε τις εκπομπές και ανυπομονώ να γυρίσω πίσω. Αλήθεια σας λέω, δεν το λέω έτσι. Είμαι εδώ για εσάς προς το παρόν μέχρι και την Παρασκευή. Ευχές για καλές διακοπές και τα υπόλοιπα. Ακούμε πολύ χαρά τη φωνή σας κάθε φορά στο Viber στο 6931-952-952.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα, είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω ή να και καλλιέντε. Φιλάκια πολλά.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: This is what you came for. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε τι κάνω, πώς τα περνάω, πώς τα πέρασα το Σαββατοκύριακο, θα σας πω ότι είναι το πρώτο καλοκαίρι που είναι, πόσο είναι, 27 Ιουλίου και δεν έχω κάνει ούτε μια βουτιά στη θάλασσα. Χθες αποφάσισα να καθαρίσω το σπίτι. Για κάποιο λόγο μου έσπαγαν πράγματα. Κόπηκα και λίγο, αλλά τώρα όλα καλά. Η εβδομάδα ξεκίνησε καλύτερα και περιμένω την Βανσέλινο αυτή την Τετάρτη. Μου λέτε τα δικά σας, ακούω τη φωνή σας με πολύ χαρά στο Viber στο 69-31-952-952.
1: Καλησπέρα Ελιάνα, είμαι η Μαρία. Θα ήθελα να ακούσω το Let Me Be. Καλό βράδυ σε όλους, καλή εβδομάδα και καλές διακοπές. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: The second voice, ένα από τα αγαπημένα του φετινού καλοκαιριού. Let me be. Let me.

0: Another 54 Ultra, talk to you. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα, φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. West Summer Stage με live moments, DJs, sunset stories, family acts και στιγμές που θα συζητηθούν. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών 228, Ρέντις. Okay, στο Viber τώρα, σας ακούω.
1: Καλησπέρα, η Λιάννα. Σήμερα θα ακούσουμε BTS. Τι λες? θα ήθελα να ακούσω πάλι το Swim. Φιλάκια.
0: Και λέω, θα μου ζητήσει τώρα Dynamite που έχει ξαναγίνει viral, αλλά πάμε για αυτό που είναι και πιο εποχικό.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μαρίνα Σταυράκη. Ο στόχος μου, λέει, είναι να διδάσκω στον σύντροφό μου, λέει, ελληνικά.
2: Ο σύντροφος τι είναι?
1: Τούρκος.
2: Καλά. Ναι, καλημέρα. Να το κάνει. Απλώς να ξέρει ότι οι Τούρκοι κάθε 3 χρόνια φεύγουν. Τόσο δεν έκανε ο προπονητής μπάσκετ Παναθηναϊκού, μετά φεύγει. Σε 3 χρόνια θα πεις αμάν, έφυγε και αυτός.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: 95,2 Athens DJ.
7: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Καινούργιο από Χιούγκελ εδώ με David Guetta, Sign. 95,2 Athens DJ. Πάμε για ένα δυνατό throwback πίσω στο 2006, όπου έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει πραγματικά. Ο Justin Timberlake συνεργάστηκε με τον Timbaland, δύο πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι, εμπνευσμένοι, λέει, από μια ιδέα του David Bowie πάνω σε ένα κομμάτι του James Brown. Okay, δεν περίμενα κάτι λιγότερο ως αποτέλεσμα. Viber on the go.

0: Κάτσε μια ώρα, η Γκο Χουντίνη. Πού να τη πιάσει τώρα, την Dua Lipa είναι ασταμάτητη. Μπορεί να κατάφερε να παντρεύτηκε και να έκαναν τα ταξίδια του στην Ιταλία, αλλά λίγο μετά βρέθηκε στο στούντιο, στα διάσημα Electric Lady Studio στη Νέα Υόρκη. Οπότε τώρα περιμένουμε και άλλη καινούργια μουσική από αυτήν. Στο Viber τώρα, ακούω τη φωνή σα.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Καλή κουμπή να έχει. Θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ το Σελαβί. Αν μπορεί να το παίξετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ ήθελα να το ξανακούσω αυτό. Είναι ο Cloud.
2: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. I was just a little boy.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά. Το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδίτικη φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
0: Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
7: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: κατεβόμαστε κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αυτό το καλοκαίρι ακόμη περισσότερες.
1: Βράδυ Δευτέρας, 27 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τελειώνει σε λίγο και αυτός ο μήνας. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go για τους καινούργιους. Να πούμε τι κάνουμε εδώ. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Στο Viber βέβαια, στο 69-31-952-952. Ζητήστε μου το τραγούδι που σιγοψιθυρίζετε από το πρωί και θέλετε να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Κάντε ερωτική εξομολόγηση. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
2: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Θα ήθελα να αφιερώσω στον Νίκο το move. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.

0: Γεια σου, αγαπημένη Ηλιάνα. Θέλω να ακούσω το Let Me Be. Έχω κολλήσει.
1: You know 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η Σοσία της, έτσι την έχουμε γνωρίσει, που τώρα κάνει και ένα ντοκιμαντέρ, η Paige, δήλωσε ότι παλιότερα είχε πάρει ένα μήνυμα από την Αριάννα πριν μερικά χρόνια, όπου η τραγουδίστρια της και ηθοποιός της έλεγε ότι δεν χρειάζεται να προσπαθεί να μοιάζει σε κάποιον άλλον, ότι είναι πάρα πολύ όμορφη έτσι όπως είναι. Όπως και να έχει, φυσικά μπορεί να κάνει αυτό που την ευχαριστεί, συμπλήρωσε η Αριάννα. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι λίγο περίεργο να βλέπεις κάποιον να σε αντιγράφει. Καταλαβαίνω επίσης ότι η Paige ίσως να μην γινόταν διάσημη αν δεν είχε αυτή την εμφάνιση ή αν δεν έκανε αυτή την προσπάθεια. Δεν ξέρω. Πάω στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου, Ιλιάνα. Είμαι η Βασιλική και θα ήθελα να βάλεις το Azam.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
2: Αφρική.
1: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
3: Όπα.
1: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
2: Με μανό.
3: Εντάξει, παιδιά!
1: Χάρη μου, κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά!
1: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Ναι, λοιπόν, Impossible εδώ στο 95,2 Athens DJ και μιλώντας για Impossible, να το και το τέταρτο παιδί της Angelina Jolie και του Brad Pitt δήλωσε ότι θέλει να αφαιρέσει το επώνυμο Pitt από το όνομά της, η Vivian αυτή τη φορά. Τώρα μίλησε κάποιος από τον κύκλο της Angelina. Είπε αν ο κόσμος γνώριζε όλη την αλήθεια θα έδειχνε μεγαλύτερη κατανόηση στα παιδιά και θα σεβόταν τη στάση τους, και το γεγονός ότι δεν μιλούν δημόσια δείχνει μόνο την αξιοπρέπειά τους. Κάποια στιγμή θα μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει, τώρα σίγουρα δεν είναι η ώρα. Πάω στο Viber, θέλω να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο το Sexy Love.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα.
3: Πρωί,
2: τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.
6: Yeah.
4: Για την Αθήνα.

0: Βράδυ Δευτέρας, 27 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τελειώνει σε λίγο και αυτός ο μήνας. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go για τους καινούργιους. Να πούμε τι κάνουμε εδώ. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Στο Viber βέβαια, στο 69-31-952-952. Ζητήστε μου το τραγούδι που σιγοψιθυρίζετε από το πρωί και θέλετε να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Κάντε ερωτική εξομολόγηση. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
1: Πάμε να ακούσουμε το Hit My Heart.

Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Βιολέτα και σε ήθελα να ακούσω τον Γκαμπριέλα. Το αφιερώνω στην αδερφή μου Ευελίνα και Ηλιάνα, βασικά στις αδερφές μου, επειδή είναι δύο, και στη φίλη της Ευελίνας, Μαρίλια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Άλλο ένα που ακούγεται τόσο καλοκαιρινό και κυκλοφόρησε χειμώνα, το Nueva Yale του Bad Bunny. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εσύ τώρα φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό Ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Μιλάω για το West Summer Stage με live moments, DJ, sunset stories, family acts και στιγμές που θα συζητηθούν. Villa της Open and Morley, αφόρο στη Βόν 228 Reddys.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Θέλουμε να παίξεις από Purple Disco το Substitution. Καλό βράδυ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Είναι μια εταιρεία που έχει αναζητήσει τίτλους βιβλίων σε όλο τον κόσμο, ναι. Αλλά περίεργα βιβλία. Οι τίτλοι δεν είναι αλλαντάλλο. Ξέρω, υπάρχει τίτλος Πρακτικός πυρομανής. Πώς να φτιάξει μια φωτιά, βόμβες από κερί κτλ. Θανάσιμη μοτσαρέλα. Τι είναι αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω. Τι θα πει θανάσιμη μοτσαρέλα. Πώς να πετύχεις τη δουλειά σου χωρίς το πουλί σου. Αυτό είναι δύσκολο. Χρειάζεται. Λεξικό για γάτες. Είναι δυνατόν να υπάρχει λεξικό για γάτες.
2: Ναι, για να δούμε πώς αντιδρά.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τέτοια βιβλία.
2: Υπάρχουν, ναι.
1: Έλεος. Τα παρατημένα καρότσια του σούπερ μάρκετ στην Βορειοανατολική Αμερική. Οδηγός αναγνώρισης. Δεν κατάλαβα.
3: Ναι, τα παρατάνε αριστερά δεξιά.
1: Και τι σε νοιάζει, δικό είναι του σούπερ μάρκετ. Πώς να αποφύγεις τα τεράστια πλοία. Μην μπαίνεις μέσα. Σεξ στη μεταθάνατο ζωή. Όχι, δεν θα κάνω. Όχι αυτό το πράγμα, γυναίκα. Κάποια στιγμή να πάει πεστή, άρα σταματήσει.
2: Κάτσε, ηρέμησε λίγο.
1: Δεν θέλω. Εν τω μεταξύ, ωραία, πες ότι είπα ναι. Τι θα γίνει. Θα πρέπει εγώ να σπάω τα μάρμαρα για να πάω να πέσω δίπλα που είναι μία.
3: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: αυτό το τσαχπίνικο είναι το αγαπημένο μου από Bruno Mars, από τα τελευταία του. I just might. Όχι, βέβαια, μου άρεσε και τρελά το απατέ, αλλά αυτό ήταν συνεργασία. Δεν πιάνετε. Μιλάω για τα solo του. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Μέχρι τις 12 παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο 6931-952-952.
1: Θα ήθελα να ακούσω και να βάλεις του Μπάστο το Again and Again, να μπούμε σε ένα mood διακοπών τώρα που δουλεύουμε.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βεβαίως έρχονται και οι διακοπές οι μεγάλες. Πριν λίγο καιρό ήταν δύο ξαδέρφια.
2: Ναι.
1: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών. Και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
2: Α, ναι.
1: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε.
3: Ναι, ναι.
1: Πράγματι πήγαν εκεί. Η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Τους έβαλε και τους έβγαλε και γλυκά να φάνε και τα λοιπά. Και συζητάγανε τα κορίτσια. Η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια.
2: Α, ναι.
1: Τα οποία είναι μέχρι εδώ.
2: Α,
1: που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω.
2: Ναι, ναι.
1: Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ.
2: Και
1: τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens 2.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο να φύγετε.
2: Ναι,
3: θες να αποφασίσεις που θα πας.
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
3: Πού θα πας.
1: Κάντο είναι αυτό.
3: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω, πεις.
3: Ξέρεις
1: τα γίνει, σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω. Μέχρι εκεί.
3: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ
0: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια. Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
2: Α, ATM.
1: Ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Γιορτάζουν.
3: Α, γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2, Athens DJ.
5: This is new.
0: Επιτυχίες.
6: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
0: 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιοι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά ή αγαμίδες?
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορείτε να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Νοικιάστηκε. Ο Πάριας το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.